0: 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

Είπαμε

Κάτι τέτοιο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Es una cosa muy intensa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τηλεφωνεί στο δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6.

Και από εμάς είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου και άμα δεν ξεκινήσεις τον Αύγουστο την εκπομπή τουλάχιστον μία φορά μέσα στον Αύγουστο με το κύμα του Κωνσταντίνου Β, εντάξει, τι εκπομπή θα ήσουν. Καλημέρα, είναι Τρίτη λοιπόν, είναι 4 Αυγούστου, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, η Λιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Είναι νωρίς το πρωί, οπότε φτιάξτε καφέ και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Τρίτη λοιπόν σήμερα, 4 Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Για σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 38 βαθμούς, διαβάζω, στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία και εκεί πέρα πάνω. Και στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά ανεβασμένη θερμοκρασία, στη Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 38 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 37 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αναλυτικότερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 35 βαθμούς, ενώ στην Αττική έχουμε μία από τα ίδια, ηλιοφάνεια δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς στην Αθήνα. Σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Πείτε του χρόνια πολλά και από εμάς, αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα που γιορτάζει. Φυσικά συνεχίζουν, τέλος πάντων, οι πυρκαγιές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθειά τους για κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στη Δυτική Αττική εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες, από 31 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε 3 κύρια μέτωπα. Το δυσκολότερο φαίνεται να βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Και επίσης να ξέρετε ότι έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε 7 σημεία της Δυτικής Αττικής λόγω της πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα αν επιχειρήσετε να κυκλοφορήσετε με αυτοκίνητο εκεί κοντά. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα το 1901 γεννιέται ο Σάτσμο ή ο Πόπς ή αλλιώς ο Λουίς Άμστρογκ, αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής, πρώτος μεγάλος σολίστας, άλλαξε στην ουσία την πορεία της μουσικής με το μοναδικό του παίξιμο στην τρομπέτα.

μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα είναι σήμερα. Σαν σήμερα 1902 παραδίδεται στο κοινό του Λονδίνου το τούνελ του Greenwich που διασχίζει υπογείως τον Τάμεση. 1949 συγχωνεύεται το Basketball Association of America και το National Basketball League και δημιουργήθηκε το NBA, το National Basketball Association. 1958 το Billboard παρουσιάζει το Chart Hot 100 με τα singles που έχουν, πουλήσει περισσότερο. Το τραγούδι Poor Little Fool του Ricky Nelson είναι στην πρώτη θέση. 1960 έπειτα αλλαγή από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό οι ερμηνείες του λήματος Greek, που είναι ο Έλληνας. Η ερμηνεία που έδινε τότε το γαλλικό λεξικό στη λέξη Greek ήταν απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Ευτυχώς έγινε η παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας και έφυγε από το γαλλικό λεξικό αυτή η ερμηνεία. Και σαν σήμερα το 1975 ο Ρόμπερτ Πλαντ με τη γυναίκα του είχαν έρθει στη Ρόδο για να κάνουν διακοπές, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και είχαν ένα ατύχημα. Ο τραγουδιστής έσπασε τον αστράγαλο του και τον αγκώνα του. Η γυναίκα του είχε κάποια κατάγματα στο κεφάλι, στη λεκάνη και στα πόδια. Ευτυχώς τα παιδιά τους γλίτωσαν με μερικές μελανιές. Πρώτο σέλιδος όλες τις εφημερίδες όλο τον κόσμο, ο Ρόμπερτ Πλαντ είχε πει διηγιόταν ότι έζησε από θαύμα, ότι ένα φορτηγό με φρούτα τους μετέφερε στο νοσοκομείο με πολύ άτσαλο τρόπο. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του για τα επόμενα 2 χρόνια, οπότε μια επερχόμενη περιοδία των Led Zeppelin στην Βόρεια Αμερική αναγκάστηκε να ακυρωθεί. Led Zeppelin μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή.

0: ούτε κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλετε η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία, μοιάζει εντελώς οξύμορο. Μοιάζει εντελώς οξύμορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι οξύμορο. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν χθες, προχθές και παραπροχθές. Ίσα-ίσα λέει, συνεχίζει το μήνυμα, που μας τρομάζει για τις αδυναμίες του συστήματος να φέρει αποτελέσματα και η αλλαγή του καιρού το κάνει, όχι ο καλύτερος συντονισμός. Είπα εγώ κάτι για τον συντονισμό. Δεν είπα για τον συντονισμό. Εγώ είπα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αυτό που προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές. Να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβό. Εκτός από τον απολογισμό, θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο είναι, το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο. Να σβήσουν οι φωτιές. Να το πούμε απλά. Να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

σε ένα άλλο θέμα, θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός, 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε που έβγαιναν οι πρώτοι απολογισμοί και λέγανε 100 νεκροί, 150 νεκροί, βρέθηκε ένα βρέφος, σώθηκε ένας άνθρωπος, ελπίδες κτλ. Ξεχάστηκε η είδηση, πέρασε, ήρθαν άλλες και την κάλυψαν. Βγήκε όμως τώρα επίσημος απολογισμός από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που λέει πως προς το παρόν 6.125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το διπλό σεισμό. Είναι ένα τηλεγράφημα που μόλις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έχει προέλευση το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Να πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα, στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Γρήγορα ξεφύγουν.

Νιούνται. Γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο, έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο, και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο, θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό, άρα και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό, δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό. Επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε κι εμείς. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, είπα τους ήχους των Dire Straits να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς, γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι αναγκαστικά σταματάει η φωτιά. Γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Εκτός από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμα μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν να κάνετε έναν απολογισμό. Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα? Γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω.
1: Θα σας πω, συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά, στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
0: Είναι κρανίου τόπος,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Καεί το 90%, μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: 90%.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή. Σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν?
1: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για 2 ή 3 αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα, ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια, σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουν εκεί πέρα. Η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με 3 πυροσβεστικά, είχαμε γνώση του σημείου. Η φωτιά σβήστηκε. Φύγαμε από εκεί, γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 η ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί. Πώς πήγε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά. Κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη. Κάποια άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά, με ένα πείσμα η φωτιά, σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
1: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
0: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το α της δασοπυροπροστασίας, και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή, που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά. από και που ξεκίνησε από τη Βιωτιά, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας.
0: Mm-hmm.
1: Και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι σφωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκιο τους, κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συνθηκών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα στην πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει, να επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο Δήμο μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς. Μας ήρθε υπερφωτιά.
0: Ναι. Είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
1: Μπήκε προς ύλη Γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει, ακριβώς αυτή ήταν τότε εκείνη την ώρα μεγάλη προσπάθεια, να μην φύγει από το Πόρτο Γερμενό, γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε, και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει και το πολύ βασικό. Τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαραίων. Για την κατάσταση που επικρατούσε, που επικρατεί και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς, και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν εντάξει, θα φτάσει μέχρι την Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. I'm

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση. Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται ξανακαίγονται. Ένα για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει. Είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη Λέα, τρεις δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με οκτώμποφορ. Με οκτώμποφορ μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχτερ. Μποφόρ. Τα 13 μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίας αθρηστικά από τα δύο ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα, το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την απέναντι πλευρά του δρόμου. Τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, οι δασοφόνοι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασίας, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι. Δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85. Μου το λέει και η Λουίζα. 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολλοί θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάει και τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: καίνε τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο

Όχι go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει, μας λέει. Καλή συνέχεια. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

κύριος Γιάννης μας λέει: αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στον οικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί, δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Τράκης το 2023. Η φωτιά όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλον, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε, το mega fire έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11, παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι θελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40, οι υπόλοιπες με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί, λένε, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε τα προσανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ναι, φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονου, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στη Γρυλανδία. Γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία υπάγεται στη Δανία και την Γρυλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γρυλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμε, έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
2: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, άπησες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες?

της πρώτης νιώτης μας σε τόπους αιωρούμενους. Τζογάρουνε τη θλίψη μας και παίζουν τους χαρούμενους. Επιδεικνύουν άγνοια και επιβάλλουν έπαρση. Η πλήξη είναι καθεστώς και η σιωπή σε έξαρση. Το πάθος τους αμύωτο και δεν σηκώνει αντίλογο. Τα δόγματα ενώθηκαν

ματιές και αλκοόλ ανάβουνε τα αίματα. Οι λέξεις είναι απρόθυμες να πούνε τόσα ψέματα. Οι εργολάβοι χτίζουνε ξεχνώντας τα θεμέλια. Τα ρετυρέοι υψώνονται πατώντας την αφέλεια. Στο σπίτι μεγαλώνουνε παιδιά για φροντιστήρια, για γήπεδα που φλέγονται και για θυσιαστήρια. Αφιονισμένοι οπαδοί που βρίζουν από το πέταλο, ψυχές που οξυδώσανε, κρανία από μέταλλο.

σε κάθε χιονισμένη ράχη. Σαν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και με στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επιλύγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Μαν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πέστε.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές να σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
2: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Το τραγουδάκι έχει τίτλο «Πού βαδίζουμε κύριε, πού βαδίζουμε κύριε». Τα φτιάξω μήνας με την Άννε, τα πουτάκια με το Δήμο τον τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τετά και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζωζό. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χαρί που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα και εγώ.

Χώρισε ο Τόμας με τη Βάρβαρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φάνη. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βίβη. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον τότο. Φλεπτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τέσο Βιντογκάνη με τη Ράνια Τσακούτο. Χώθηκε τα Σία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη, παγαπούσε τη Κόκο που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και βούκα ποτέ τη γούσταρα.

χωρίς ο Λούκας με τη Μαρίνα. Και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα Κουτά και με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Κέλλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Ρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλεφτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε.

χρόνος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλά, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν. Θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας

ψηλά μας δώσαν και παράσημα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες, δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το δραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο, είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα. Να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς, θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξυσμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο, με ένα ψίθυρο, με ένα τράπλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

0: Η ώρα είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κυφσιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε η υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
5: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδόπουλου.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: €200 το κινητό. €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
3: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς και η Φάμπρικα, ένα τραγούδι από το δίσκο Μετανάστες, ένας δίσκος που βγήκε το 1974 λίγο μετά την μεταπολίτευση, σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη, του μεγάλου Γιώργου Σκούρτη, που βγήκε το 1974 λίγο μετά την μεταπολίτευση, σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη.

ένα μνημειώδες έργο της ελληνικής δισκογραφίας με ερμηνείες από το Λάκη Χαλκιά και τη Βίκη Μοσχολιού. Αυτά τα 10 διαμαντάκια νομίζω ότι αν κάποιος μπορούσε να κάνει μια αναδίφηση και να δει πόσες φορές έχουν ψαχτεί, έχουν παιχτεί στο YouTube ή όπου αλλού μπορούν να υπάρχουν, θα βρει δεκάδες χιλιάδες φορές αυτές τις ημέρες από όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος συνεργάστηκε όχι μόνο με τον Μαρκόπουλο αλλά με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Χρήστο Λεοντή, με τον Νικολόπουλο, με τον Ζαμπέτα, με τον Κατσαρό. Έγραψε την δική του ιστορία, όχι μόνο για αυτή την μεταλλική δωρική φωνή του, αλλά και για τα υπηρώτικα, για τραγούδια μοναδικά, μέσω των οποίων μοιηθήκαμε όλοι στην μοναδική αυτή παράδοση της Υπήρου, αυτής της σπουδαίας ελληνικής περιφέρειας. Σήμερα, 2026, η μετανάστευση είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την προσπάθεια εισβολής στην Ισπανική Θέουτα, έναν θύλακα που ανήκει στην Ισπανική επικράτεια αλλά βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, από περίπου 60.000 Μαροκινούς. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητηθεί πάλι το θέμα της μετανάστευσης, όχι το θέμα των εμιγκρέδων στους οποίους αναφερόταν το τραγούδι ή φάμπρικα, αλλά το θέμα των προσφύγων, των μεταναστών, με τόσες και τόσες διαφορετικές απόψεις για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαχειριστεί αυτό το θέμα. Η μετανάστευση, θα έλεγα ότι από την αρχή του χρόνου, αλλάζει τις κοινωνίες, αλλάζει το χάρτη τον παγκόσμιο, αλλάζει την Ευρώπη, και ακριβώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα πια, στο οποίο όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί πρέπει να δουν πώς θα το χειριστούν. Προφανώς δεν μπορεί να είναι μία η αντιμετώπιση, ούτε οι απόψεις μπορούν να συγκλίνουν, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, θα συζητηθούν από τους υπουργούς εσωτερικών και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σημερινή τηλεδιάσκεψη, καθώς είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τι γίνεται με το Σέγγεν, εάν δηλαδή επιτρέπεται σε τέτοιες περιόδους κρίσης ή ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, αυτό το περίφημο laissez-faire, laissez-passer, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, θεμελιώθηκε η ευρωπαϊκή ιδέα, η Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, που προχώρησε και έγινε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η ΕΟΚ, που για τους πιο παλιούς το θυμόμαστε από τη δεκαετία του 80, είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ, και μετά με τη συνθήκη του Μάστριχτ προχώρησε στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως πραγματική ένωση? Μπορούν και οι 27 χώρες μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης? Υπάρχουν χώρες όπως για παράδειγμα τώρα το Μαρόκο που εργαλειοποιούν την μετανάστευση και την ανάγκη ανθρώπων, απλών ανθρώπων, φτωχών ανθρώπων, για μια καλύτερη ζωή? Χρειάζεται τους μετανάστες η φθήνουσα και γυράσκουσα Ευρώπη? Χρειάζεται περισσότερο νεότερο εργατικό δυναμικό? Αφομοιώνονται οι μετανάστες, εφόσον πολλοί θεωρούν ότι αν οι ανήκονται σε διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα δεν, κάποιοι εξ αυτών δεν σέβονται ή δεν έχουν καμία διάθεση να ενταχθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Είναι μόνο τα επιδόματα που ζητούν οι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Χρειάζεται η Ευρώπη για να σταματήσει να φθήνει ο πληθυσμός της να έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας στους μετανάστες, και όχι μόνο ακριβώς για να συνεχίσουν οι πληθυσμοί στις ευρωπαϊκές χώρες να είναι τέτοιοι που να μπορούν να υπηρετούνται βασικές υπηρεσίες αναχώρα, αλλά για να υπάρχει και το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης ενεργό, λειτουργικό, και να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, η διαγενειακή αλληλεγγύη, ώστε να γνωρίζουμε ότι κάποιοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, ώστε οι γυρεότεροι όταν φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης να μπορούν να παίρνουν σύνταξη. Χρειαζόμαστε τους μετανάστες? Πρέπει να μπει όριο στους μετανάστες και στις ροές, ιδίως όταν κάποιες χώρες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν

0: εκμεταλλευθούν άλλα θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εδαφικές διεκδικήσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Θέουτα και της Μελίγια, αυτών των δύο ισπανικών πόλεων που θεωρούνται και βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική, και οι Μαροκινοί ποτέ δεν έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι δεν τους ανήκουν πια. Πώς πρέπει να δράσει η Ευρώπη? Και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος σε αυτή την μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού, με σημερινό του άρθρο στο Πολίτικο, λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, πρέπει να υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Κανένα κράτος ως μέλος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους μεταναστευτική πίεση δεν θα πρέπει να καλείται να την αντιμετωπίσει μόνο του. Η επιχειρησιακή υποστήριξη από οργανισμούς ευρωπαϊκούς, οι συντονισμένες προσπάθειες επιστροφών, καθώς και η οικονομική και τεχνική βοήθεια πρέπει να κινητοποιούνται αυτομάτως κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας τέτοιος μηχανισμός. Προειδοποιεί για τους κινδύνους, για το πόσο εκτεθειμένες είναι οι χώρες πρώτης γραμμής, είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Ελλάδα, που έχει σηκώσει πολύ πολύ μεγάλο φορτίο την τελευταία δεκαετία, είναι το πώς αναδιατάσσεται και αλλάζει η εμπιστοσύνη των πολιτών, είναι μια σειρά από θέματα. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από την σημερινή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και συνήθως, παρότι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ακολουθούν το γνωστό βρετανικό φλεγματικό του «kick the can». Κλωτσούν τότε ένα κεδάκι παρακάτω, δηλαδή μεταθέτουν τη λήψη αποφάσεων, αφού οι παλαιοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που λένε είναι ότι οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες πάντα γνωρίζουν ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες στις Βρυξέλλες προσδιορίζονται απλώς για να μετατίθενται. Στο Air News είστε συντονισμένοι στους 105,8. Μας ακούτε από όλη την ελληνική επικράτεια, όπου και αν βρίσκεστε, σε κάποιο λιμάνι που περιμένετε το πλοίο για να ξεκινήσετε τις διακοπές σας, εάν περιμένετε το ποστάλι γιατί τελειώνουν οι διακοπές σας και πρέπει να επιστρέψετε στην εργασία σας, εάν είστε στο δρόμο και μετακινήστε για την δουλειά σας, καλημέρα, καλό δρόμο, να προσέχετε πολύ. Εάν είστε στο γραφείο και μας ακούτε, καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Εάν είστε στο σπίτι και έχετε φτιάξει ήδη το πρωινό τσάι ή τον πρωινό καφέ, εδώ μαζί θα κάνουμε παρέα, θα μάθετε ό,τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο με την εγκυρότητα του δημοσιογραφικού δυναμικού του Earth News Radio και όλης της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Καλημέρα, ειδική καλημέρα σε όλους που είμαστε σίγουροι ότι δεν μας ακούν, σε όλους τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ακόμη απασχολούνται με το μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Δυτική Αττική, διότι μπορεί η κατάσταση να είναι καλύτερα, ωστόσο 5 μέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στη Βιωτία ακόμη δεν μπορούμε να πούμε καν ότι η μεγάλη πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε καν ποιες είναι οι καταστροφές, και πολλές φορές που βλέπω για τις εκτιμήσεις για τα πόσες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι εκεί πέρα από το απογραφικό στοιχείο και το πόσο σημασία έχει να δούμε τι έχει συμβεί και τι μπορούμε να βελτιώσουμε, σε πρώτη φάση την ώρα της μάχης πρέπει να είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες, δίπλα στους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, δίπλα σε όλους εκείνους που έχουν διαταράξει την ίδια τους τη ζωή, γιατί δεν κάνουν απλώς τη δουλειά τους 8 ώρες, δουλεύουν ατέλειωτα ημερόνυχτα, είτε είναι στην αεροπυρόσβεση από αέρος, είτε είναι στα πεζοπόρα τμήματα και προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, είτε είναι οι οδηγοί των βιτιοφόρων που πραγματικά μετακινούνται από τη μια άκρη της Αττικής μέχρι την άλλη και μετά ψάχνουν να βρουν πώς θα μπορέσουν να γεμίσουν ξανά το βιτιοφόρο, είτε είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία που βοηθούν συμπολίτες μας που δεν έχουν την δύναμη που έχουν οι νεότεροι και πρέπει να απομακρυνθούν εφόσον το επιτάσσει το 112 από το σπίτι τους για την ασφάλειά τους. Μια σειρά από άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν να διαφυλαχθεί το φυσικό περιβάλλον, να διαφυλαχθούν οι περιουσίες των πολιτών, να σταματήσει να μπει μια τελεία σε αυτή την καταστροφική πυρκαγιά που κατακαίει δάση, οικοσυστήματα, πολλές φορές και παρθένα δάση της Αττικής, τα οποία όλοι θεωρούσαμε δεδομένα. Ένα καλό μάθημα για όλους είναι ότι δεν πρέπει τίποτε να θεωρούμε δεδομένο, για όλα πρέπει να προσπαθούμε, για όλα πρέπει να αγωνιζόμαστε. Θα μιλήσουμε αμέσως με τον Φέδωνα Καραϊωσηφίδη, είναι αεροναυπηγός, είναι διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδωνα, μου επιτρέπεις τον ελληνικό?
1: Φυσικά, μαγιμό.
0: Κυρίως όμως, και αυτό είναι προσωπική άποψη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετρημένος, είναι συγκροτημένος, είναι σοβαρός και θα συζητήσουμε για αυτή την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία νοικιάζει το ελληνικό κράτος από την Αυστραλιανή McDermott. Έρχονται χιλιάδες μίλια στην άλλη άκρη της γης και για 4-6 μήνες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στην Ελλάδα βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Είχαμε το αεροπορικό ατύχημα, όπως λέγεται στην αεροπορική ορολογία, Φέδωνα, και τους δύο νεκρούς, τον Έλληνα και τον Δανό χειριστή, και θα ήθελα πραγματικά να προσπαθήσουμε να μας βοηθήσεις να ανασυνθέσεις τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία δευτερόλεπτα, τι μπορεί να πήγε στραβά και είχαμε αυτό το αεροπορικό ατύχημα και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Φέδων Καραϊωσηφίδης.
1: Πράγματι είχαμε ένα συγκλονιστικό γεγονός, ίσως επειδή το είδαμε live, που είναι κάτι σπάνιο, αλλά όχι τόσο όσο στο παρελθόν. Κάποιος έχει ένα κινητό τηλέφωνο, κάποιος έχει μια κάμερα και καταγράφουμε τέτοια στοιχεία, τα οποία βέβαια πέραν του εντυπωσιακού, πέραν του ότι γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτή τη στιγμή σας μιλάω και με το καπέλο του διερευνητή από τη δεκαετία του 90, έχοντας διερευνήσει πολλά πολλά περιστατικά εντός και εκτός Ελλάδος, μας βοηθά να τέτοιο βιολειπτικό υλικό να διερευνήσουμε κάτι για να μην ξαναγίνει, γιατί η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων αυτό το στόχο έχει. Δευτερευόντως και μόνο αναζητούμε υπευθύνους, ενόχους, ευθύνες κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση να σημειώσω ότι εξακολουθούν τουλάχιστον μέχρι χθες αργά και μάλλον και σήμερα να είναι καθυλωμένα τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης Αυστραλιανής εταιρείας. Είναι μια τυπική διαδικασία μετά από ένα περιστατικό, γιατί όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Άσχετα αν εμείς βλέπουμε κάτι που μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του για το που μπορεί να οφείλεται, τα σενάρια τα οποία υπάρχουν είναι ανοιχτά. Από τη μηχανική βλάβη, από το απρόβλεπτο γεγονός που είναι ρηπές ανέμου, ανωδικά και καθοδικά ρεύματα εξαιρετικά επικίνδυνα και με μεγάλη ένταση στις περιοχές όπου υπάρχουν
0: εξελίξεις. Φέδωνα, αν μου επιτρέπεις, επειδή σε αυτό το σημείο μιλάς για τις αναταράξεις, μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε λειτουργήσει ως σύνδεσμος, ως ο συγκυβερνήτης του χειριστή του ελικοπτέρου, ότι είχε πολλά σακουλάκια δίπλα του, ακριβώς γιατί οι αναταράξεις είναι τέτοιες που ανακατεύεται το στομάχι των ανθρώπων τόσο πολύ που πραγματικά δεν είναι ένα συνηθισμένο πράγμα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ οριακή κατάσταση, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται και από την ηρεμία τους, από την θέση τους, και όταν δεν γνωρίζουμε πολλές φορές, όποιος πολλά τραγούδια ξέρουμε, γιατί δεν πετούσαν τα αεροπορικά μέσα, σχεδόν δεν υπήρχε ορατότητα. Αφήνω τους θυελλώδεις ανέμους, αφήνω τις απαγορευτικές αναταράξεις ή τον κυματισμό στη θάλασσα που επί σχεδόν 3 ημέρες ήταν τέτοιος που δεν επέτρεπε τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών αεροσκαφών, έτσι.
1: Είναι κάτι, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη πριν γεννηθεί το ερώτημα, και δεν είναι μόνο αυτοί που καίγεται το σπίτι τους, είναι όλοι. Το ερώτημα που βρίσκονται και γιατί δεν είναι εδώ τα ενέργεια μέσα. γιατί κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, είτε δεν μπορούν να απογειωθούν, είτε δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε είναι αναποτελεσματική δυνητικά η εφαρμογή της αεροπυρόσβεσης. Το να ρίξει ένα αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας από μεγάλο ύψος νερό, το οποίο θα διαχυθεί και δεν θα έχει τον απαιτούμενο όγκο για να καταστήλει τη φωτιά, είναι δώρο άδωρο. Αλλά δεν επεμβαίνουν τα θετικά μέσα που, να τονίσουμε, είναι αυτά που συνεπικουρούν τις επίγειες δυνάμεις, που είναι οι μόνες οι οποίες σβήνουν τις φωτιές. Τα εναέρια μέσα συνεπικουρούν την προσπάθειά τους και βέβαια και το αντίθετο.
0: Ακούτε το Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Μιλάμε για το αεροπορικό ατύχημα, το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και περιμένουμε να μας πει τι θεωρεί ότι μπορεί να πήγε λάθος σε αυτή την αλυσίδα του χάους που γίνεται επί της ουσίας όταν έχεις πάρα πολλά εναέρια μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο για την κατάσβεση της φωτιάς, έτσι.
1: Ακριβώς για να μην υπάρχει αυτό το χάος, κάθε πυρκαγιά, το σημείο ενδιαφέροντα, το σημείο που βρούνε εναέρια μέσα, είναι ένας χώρος όπου εφαρμόζεται τοπικά έλεγχος εναερίου κυκλοφορίας. Είναι δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα αεροδρόμιο, δεν έχουμε πύργο ελέγχου στο έδαφος. Παλιά ο έλεγχος γινόταν από το έδαφος. Σήμερα, εδώ, μάλλον εδώ και αρκετά χρόνια, όχι σήμερα, τουλάχιστον μια 15ετία, 20ετία πίσω, γίνεται από εναέριο συντονιστή. Αυτός βρίσκεται σε ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος, είναι ανώτερος αξιωματικός του σώματος, ειδικά εκπαιδευμένοι αυτοί οι άνθρωποι αποστέλλονται στην Αμερική για να σπουδάσουν το αντικείμενο, εκπαιδεύονται συνεχώς και έχουν αυτή την δυνατότητα να ελέγχουν τα εναέρια μέσα σε έναν κύκλο, αυτό που λέγεται κύκλος πυρόσβεσης. Δηλαδή εισέρχονται, τα παρακολουθούν, μπαίνουν οι διαδρομές μέσα στο πεδίο δραστηριότητας, ρίχνουν και βγαίνουν για να κάνουν, να συνεχίσουν τον κύκλο με υδροληψία, τη χώρα νεφοδιασμού στο μεταξύ κτλ. Εάν σπάσει αυτή η αλυσίδα, έχουμε συμβάν.
0: Πόσο πιθανό είναι, Φέδωνα, από την εμπειρία σου και από αυτή την πρώτη θέαση του βίντεο που είδαμε όλοι σχεδόν live, ούτε ο ένας χειριστής, ούτε ο άλλος πιλότος, κανένα τα δύο ελικόπτερα να μην είδω ένα στον άλλο?
1: Είναι ένα σενάριο που αναδύεται όλο και ισχυρότερο. Τις δύο πρώτες μέρες, από το οπτικό το υλικό το οποίο υπήρχε και από πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν διαθέσιμες ελάχιστες εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, καλλιεργήθηκε η εντύπωση, και εγώ το υποστήριξα σαφώς, γιατί δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία, ότι τα δύο ελικόπτερα βρισκόντουσαν σε κάποια μορφή σχηματισμού. Όταν υπάρχει σχηματισμός και επιχειρεί σχηματισμός μέσα σε αυτόν τον κύκλο της ενιαίας προσβολής καταστολής φωτιάς, ο αρχηγός σχηματισμού, δηλαδή ο κυβερνήτης του πρώτου εναέριου μέσου, είναι αυτός που καθορίζει με την εισήγηση και τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις του ελεγκτή, δηλαδή του συντονιστή που πετάει χίλια πόδια πιο ψηλά από αυτόν και έχει καθολική εικόνα της περιοχής, διαχειρίζεται το σχηματισμό του. Τι ταχύτητα θα έχει, τι ύψος θα έχει, ποιος θα είναι ο άξονας προσβολής, πώς θα επιχειρήσουν, πού θα και τι θα γίνει στη συνέχεια αφού γίνονται οι ρήψεις. Έτσι ώστε να κάνουν αυτό τον κύκλο, ο οποίος γίνεται μέχρι ότου χρειαστούν ανεφοδιασμό και είναι αποτελεσματικός όταν γίνεται ακριβώς σε μια τέτοια διαδοχή. Στην προκειμένη περίπτωση μας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα δύο ελικόπτερα βρισκόντουσαν σε σχηματισμό, αλλά υπάρχει τώρα πλέον σχεδόν βεβαιότητα. Βέβαια θα αποδειχθεί στη συνέχεια με τις μαρτυρίες και με το υλικό το οποίο έχει ήδη η προανάκριση και η διαδικασία διερεύνησης, ότι δεν ήταν σε σχηματισμό. Ο λόγος είναι το ότι από στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα δύο ελικόπτερα απογειώθηκαν μεν και τα δύο από το αεροδρόμιο Ελευσίνας από όπου επιχειρούσαν, αλλά με μεγάλη χρονική διαφορά. Δηλαδή το ένα βρισκόταν σχεδόν μία ώρα στην περιοχή και έκανε ρήψεις, όταν έφτασε το άλλο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα από τα φαινόμενα, από τις πληροφορίες, από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, υπάρχει πιθανότητα.
0: Φέδωνα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, είναι 10:30. Ναι. Σε παρακαλώ να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Φυσικά.
0: Μιράντα Σκαμπαρδόνη, μείνετε στο Earth News 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις ριζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Σε τρία μέτωπα επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, με το πιο ενεργό μέτωπο να είναι αυτό που βλέπει προς Λούμπα, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο Earth News. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δήμητρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις, Σεραφίνα Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. 7 φορτηγά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι του Μικολάιβ και στη Μαύρη Θάλασσα έπληξαν ρωσικές δυνάμεις σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Και ο καιρός ζέστη, ενισχυμένο με λτέμνη στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Ακούτε τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, είναι διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδωνα, έλεγες ότι γνωρίζουμε πια ότι τα δύο ελικόπτερα δεν ήταν σε σχηματισμό.
7: Είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα ισχυρότερα σενάρια τα οποία αναδύονται, με νεότερα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει. Αυτό δηλαδή που υποθέταμε αρχικά ότι ήταν σε στενό σχηματισμό και κάτι συνέβη και αυτός ο σχηματισμός έσπασε ή έγινε ακατάλληλος, με αποτέλεσμα τα πορείες των δύο ελικοπτέρων να συναντηθούν και να έχουμε το τραγικό συμβάν, φαίνεται ότι μάλλον ανατρέπεται. Αυτό έχει σημασία ως προς το εξής. Όπως προανέφερα, όταν τα ελικόπτερα επιχειρούν και τα αεροπλάνα επιχειρούν μέσα στον κύκλο της αεροπυρόσβεσης, είναι ο συντονιστής ο οποίος έχει την ευθύνη. Όταν βρίσκονται όμως σε σχηματισμό, ο αρχηγός σχηματισμού σε συνεννόηση με τον συντονιστή είναι αυτός που έχει την ευθύνη δράσης του σχηματισμού. Άρα δεν είναι αυτή τη στιγμή τόσο σημαντικό ποιος έχει την ευθύνη, αλλά επειδή διερευνούμε το όλο ζήτημα και συστημικά, δηλαδή αν δεν ήταν μηχανική βλάβη, αν δεν ήταν κάτι τυχαίο, να δούμε αν είναι συστημικό το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα πρωτοκόλων τα οποία ακολουθούνται. Και αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή διερευνάται, πέραν του ότι καθυλώθηκαν προσωρινά τα ελικόπτερα για να γίνουν και οι τεχνικοί έλεγχοι.
6: Οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο χειριστών των ελικοπτέρων, ναι, θα είναι στη διάθεση των διερευνητών.
7: Ό,τι επικοινωνίες καταγράφονται, προφανώς θα είναι σε διάθεση τους. Το πρόβλημα είναι το ότι δεν καταγράφεται παρά ένα μικρό μέρος των επικοινωνιών αυτών, ακριβώς επειδή προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Δηλαδή, καταγράφονται σίγουρα οι συνομιλίες με τους πύργους ελέγχου των διαφόρων αεροδρομίων της περιοχής, στις αναχωρήσεις, στις προσεγγίσεις, αλλά και στις οδηγίες οι οποίες δίνονται και από τα συντονιστικά κέντρα τα οποία ελέγχουν την επιχείρηση. Ένα μέρος των συνομιλιών καταγράφεται και από το συντονιστή, τον εναέριο συντονιστή. Αλλά οι επικοινωνίες ανάμεσα στους πιλότους των αεροσκαφών δεν καταγράφονται, εκτός αν υπάρχουν καταγραφικές συσκευές επί των αεροσκαφών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό εάν τα ελικόπτερα της Αυστραλιανής εταιρείας έχουν τέτοια καταγραφικά συστήματα, διότι δεν είναι απαραίτητος εξοπλισμός, δεν είναι προβλεπόμενος εξοπλισμός, εκτός αν η πιστοποίηση της χώρας νεολογίου το επιβάλλει. Στην Αυστραλία, επειδή είχε συμβεί στο παρελθόν μια σειρά από τέτοια περιστατικά και δεν ήταν δυνατόν να γίνει ικανοποιητική διερεύνηση, είχε διαταχθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Αυστραλίας η εγκατάσταση σε μια σειρά ελικοπτέρων για συγκεκριμένες εφαρμογές. Περιλαμβανόντουσαν και τα πυροσβεστικά. Το θέμα είναι εδώ εάν ισχύει αυτό το πράγμα, επιβεβαιώνεται, αλλά και κάτι άλλο. Τα ελικόπτερα που έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα της συγκεκριμένης εταιρείας, για λόγους που δεν έχουν άμεση σχέση με αυτό, είναι νεολογημένα, έχουν αμερικανικό νεολόγιο. Άρα υπάρχει περίπτωση το αμερικανικό νεολόγιο να μην το απαιτεί, το αυστραλιανό να το απαιτεί, αλλά είναι κάτι που η εταιρεία θα μας το πει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί. Η επιτροπή η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση, το πρώτο πράγμα που κάνει, κρίνοντας από τις υποθέσεις που έχω διερευνήσει στο παρελθόν, είναι να δεσμεύσει όλα αυτά τα στοιχεία.
6: Δεν θα το έκανε ποτέ. Ναι. Δεν θα το έκανε ποτέ, Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αλλά πόσες πιθανότητες δίνεις στο να είναι ανθρώπινο λάθος πίσω από αυτό το αεροπορικό ατύχημα, τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων?
7: Θα το θέσω διαφορετικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντοτε παρόν σε οποιοδήποτε περιστατικό. Και ο ανθρώπινος παράγοντας δεν σημαίνει ότι είναι το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Μπορεί να είναι η μηχανική συντήρηση, μπορεί να είναι ακόμη και οι σχεδιαστές. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιστατικά, δυστυχήματα, τα οποία έχουν συμβεί 25 χρόνια μετά, επειδή ένα σχεδιαστικό λάθος δεν είχε επισημανθεί ή ένα λάθος συντήρησης, αμέλεια συντήρησης δεν είχε περάσει χωρίς, από τους επιθεωρητές χωρίς να επισημανθεί. Και βέβαια μιλάμε πάντοτε για υπτάμενες μηχανές και για δυναμική χρήση που καθημερινά με τη λήξη το τελευταίο φως που λέμε και την προσγείωση των εναερίων μέσων, διότι το τονίζω, δεν υπάρχουν εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που να είναι πιστοποιημένα για νυχτερινή πυρόσβεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει κάποια πειράματα με ελικόπτερα και δεν έχουν αποδώσει ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα, και αυτά που γράφονται ότι τα νέα καναντέρ που θα έρθουν θα επιχειρούν νύχτα είναι ανακριβέστατα και δημιουργούν προσδοκίες οι οποίες θα διαψευστούν στη συνέχεια, και είναι το γνωστό ελληνικό άθλημα, πέφτουμε από τα σύννεφα και πώς να ξανασυνέβει.
6: Άρα, Φέδωνα, λες ότι τα νέα καναντέρ που περιμένουμε τα 5-15 από το 2028 και σύμφωνα με τον προγραμματισμό το πρώτο του είδους αναμένεται να επιχειρεί με την ελληνική, με τις ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είναι βέβαιο ότι θα επιχειρούν νύχτα?
7: Είναι ικανότερα αεροπλάνα.
6: Μάλιστα.
7: Έχουν πολύ πληρέστερο εξοπλισμό ηλεκτρονικών βοηθημάτων πτήσης, έχουν την δυνητικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποιες δυνατότητες. Έχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη τεχνολογίες, μια σειρά τεχνολογιών οι οποίες πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν αυτό το επιθυμητό, να υπάρχει τουλάχιστον μια μορφή υποβοήθησης στην πυρόσβεση, διότι η αεροπυρόσβεση αυτή τη στιγμή γίνεται με ένα όργανο, τα μάτια και την εμπειρία του χειριστή. Δεν υπάρχει βοήθημα όπως έχουμε στα μαχητικά, όπως έχουμε σε
6: κάνουν πτήσεις VFR, δηλαδή, έτσι.
7: Αφενός, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Αυτό που είναι περιοριστικός παράγοντας και ίσως το ζητούμενο για το άλμα τεχνολογικό, το τεχνολογικό το οποίο επιδιώκουμε, είναι πώς επιχειρούν και στην πυρόσβεση. Δηλαδή, πώς γίνεται η ρήψη. Δεν υπάρχει βοήθημα ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο που να μπορεί να βοηθήσει τον χειριστή είτε του αεροπλάνου είτε του ελικοπτέρου να κάνει επιτυχή πτήση, επιτυχή ρήψη, παρά μόνο η εμπειρία την οποία έχει και τα μάτια του με την προϋπόθεση ότι υπάρχει και ορατότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν δεν υπάρχει ορατότητα στο πεδίο, συνήθως από τους πυκνούς καπνούς οι οποίοι αναπτύσσονται και μάλιστα πολλές φορές καθυλώνονται στην επιφάνεια του εδάφους και κρύβουν και τη φωτιά, πάβουν να είναι αποτελεσματικά μάλιστα τα αέρια μέσα και δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα, για αυτές τις πληροφορίες. Ο Φέδων Καραϊωσοφίδης και τον ευχαριστούμε πολύ.

Ελβίρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Επτάκτος μέχρι τις 12 ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber, στέλνετε ό,τι σχόλιο έχετε, όποια παρατήρηση έχετε, ατελώς. Πηγαίνουμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Πουλά. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Κύριε Πουλά, μας ακούτε κύριε Πουλά? Έχουμε μια αστοχία στη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για να μας μεταφέρει την άποψη του κόμματός του για τις πυρκαγιές και το τι θεωρούν ότι δεν έχει πάει σωστά.

0: Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Ανδρέα Πουλά, βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πουλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ για τις φωτιές? Διαβάζω στην τελευταία ανακοίνωσή σας πως σημειώνεται η κλιματική κρίση είναι πραγματική, όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για την ανεπάρκεια της πρόληψης, την απουσία σχεδιασμού, την έλλειψη συντονισμού και την αποτυχία αξιολόγησης.
1: Πραγματικά, κύριε Πολάτο, καταρχάς να πούμε καλημέρα στους ακροατές μας. Η χώρα μας ζει για άλλη μια φορά μαύρες μέρες. Και θεωρώ λοιπόν ότι η σκέψη μας, το μυαλό μας είναι βέβαια σε όλους αυτούς που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, είτε λέγονται πυροσβέστες, είτε λέγονται εθελοντές, είτε αστυνομία, είτε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε το ΕΚΑΒ, οποιοδήποτε δηλαδή που συμμετέχει αυτή τη στιγμή για να κλείσει αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει εδώ και τέσσερες μέρες τρώει ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής αλλά και της Βοιωτίας. Βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αυτούς που χάθηκαν, αυτούς πέντε ανθρώπους, είτε ήταν πυροσβέστες οι τρεις στην Κρήτη, ο ένας στην περιοχή του Γηπίου, αλλά και η προχθεσινή απώλεια των δύο επτάμενων που έχασαν τη ζωή τους. Να ευχηθούμε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Από εκεί πέρα,
0: αναφέρεται θέμα, κύριε Πουλά, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να μπουν στην άκρη οι θεωρίες συνωμοσίας ότι οι πυρκαγιές μπαίνουν για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, αλλά ζητάτε σοβαρή συζήτηση για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τους χώρους απορριμμάτων, τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες. Τουλάχιστον δύο από τις μεγάλες φωτιές των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησαν από ταλάντωση καλωδίων και σπινθήρες σε καλώδια είτε του ΔΔΕ είτε ιδιωτικής εταιρείας που είχε ένα αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο. Συγκεκριμένα γι' αυτό τι πρέπει να γίνει?
1: Κύριε Πολάτου, τα είπατε μόνος σας, δηλαδή ότι κάθε χρόνο, κάθε φορά έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα έχουμε επισημάνει αρκετές φορές και φέτος είναι ακόμα περισσότερο, δείχνουν από πού προήλθαν κάποιες πυρκαγιές, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλα αίτια. Αλλά δεν μπορεί σε μια χώρα που το 90% του δικτύου, του ηλεκτρικού δικτύου, είναι υπέργειο. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να μην κάνουμε κάποιες προσπάθειες ώστε να έχουμε και υπογειοποίηση, αλλά και να αλλάξει γενικότερα όλος αυτός ο σχηματισμός. Γιατί εμείς επενδύουμε περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει, ότι πρέπει να πάμε στην πρόληψη. Εάν δεν πάρουμε προληπτικά μέτρα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Και θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα πλέον ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση επί όλων αυτών των θεμάτων, αλλά όχι με κουβέντες επικοινωνιακές και επί της ουσίας. Τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, από πού θα το χρηματοδοτήσουμε.
0: Επί της ουσίας θεωρείτε ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο έγινε κάποιο λάθος? Θα έπρεπε κάπως αλλιώς?
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά, κύριε Πουλά?
1: Ναι, να ξεκινήσω, ναι. Πέρα από τις αιτίες, έτσι που είπαμε, για τα προβλήματα που δημιουργούν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το δίκτυο που είναι υπέργειο. Πέρα από αυτό υπάρχουν προβλήματα που αφορούν το πυροσβεστικό σώμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν ταχύτητες διαφορετικές μέσα στο πυροσβεστικό σώμα. Επιτέλους, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η ομογενοποίηση του προσωπικού. Είναι θέματα τα οποία καθημερινά τα βιώνω με την ανάθεση του τομέα που έχω της πολιτικής προστασίας. Οι πυροσβέστες είναι το έμψυχο υλικό. Έχουμε 8 με 9.000. Ο υπουργός λέει ότι έχει 19.000 πυροσβεστικό σώμα.
0: 18.800 λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες ότι είναι. Ναι.
1: Και στο πεδίο είναι 8 με 9.000 πυροσβέστες. Δεν πρέπει να γίνει ένας καινούριος υπολογισμός? Πού βρίσκονται όλοι αυτοί? Πού είναι όταν χρειάζονται? Γιατί δηλαδή θα πρέπει να γίνονται αυτές οι μεγάλες μεταφορές από τη Μακεδονία στην Αττική, από την Αττική στη Βόρεια Ελλάδα και ούτω καθεξής στα νησιά και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι. Ήταν
1: αυτή όλη η ταλαιπωρία.
0: Τα χρόνια, για παράδειγμα, που κυβέρνησε το Πασόκ, κύριε Πουλά, ήταν κάπως διαφορετικό. Γιατί οι πυροσβέστες έχουν και την ευθύνη στα, για τα αεροδρόμια. Έχουν και την ευθύνη για μια σειρά από άλλες υποδομές ανά τη χώρα.
1: Μπορούμε να κάνουμε κριτική για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά αυτό όμως τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους παίρνουμε είτε εποχικούς είτε τους παίρνουμε ως πενταετής θητεία, αυτό το πρόβλημα λύθηκε επί Πασόκ το 2012 με το νόμο 38-39 που τους κάναμε μόνιμους στο πυροσβεστικό σώμα. Αλλά τώρα όμως ακόμα και σήμερα συνεχίζουμε την ίδια λογική. Τώρα προσλαμβάνουμε καινούργιους επί θητεία. Είχαμε προσλάβει εποχικούς, έχουμε προσλάβει διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, αλλά και πέρα από αυτό πρέπει να δούμε και καθαρά για αυτούς τους ανθρώπους το μισθολόγιο τους. Θα πρέπει να αναμορφωθεί. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι με ώρες εργασίας, να μην την πληρώνονται. Και πέρα από αυτό δεν πρέπει να δούμε και κάποια στιγμή το επίδομα αυτό της βαριάς εργασίας. Το επικίνδυνο. Αυτά ναι. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, ακούτε τον κύριο Ανδρέα Πουλά, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Θα ήθελα να ακούσω κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με το επιχειρησιακό, εάν θεωρείτε ότι έγινε κάποια λάθος αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης. Γιατί φέτος έχουμε τον μεγαλύτερο ιστορικά στόλο αεροπυρόσβεσης, έχουμε μία σειρά από μέσα τεχνικά, όπως τα drones, τα οποία έχουν αξιοποιηθεί νομίζω για πρώτη φορά σε τόση μεγάλη έκταση. Ήταν οι συνθήκες, θεωρείτε, τέτοιες που δεν ήταν οι συνθήκες που βοήθησαν την φωτιά να επεκταθεί και να μην έχει σβήσει ακόμη αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και είναι στη Δυτική Αττική 5 ημέρες.
1: Αυτή την κατάσταση όλοι ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει μεγάλα θέματα. Αλλά δεν είναι όμως, αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς εμείς θα έχουμε προετοιμαστεί από πριν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιματική αλλαγή, αυτή την κλιματική κρίση.
0: Ναι, αλλά πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε προετοιμασία και μεγάλη προσπάθεια έγινε για να καθαριστούν οικόπεδα και άλλοι δημόσιοι χώροι από ξερόχορτα, από χόρτα που μπορούν να είναι καύσιμη ύλη και έφλεκτο υλικό για τη φωτιά.
1: Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει πει ο Υπουργός, εγώ μιλάω με λόγια του Υπουργού,
0: μάλιστα,
1: ότι έχει δώσει 700 με 800 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Ντινέρο 1, 2 και 3.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να τρέχουμε να ανοίξουμε τις πυρικές ζωνές? Αυτά πότε έγιναν, πώς έγιναν, πού διατέθηκαν τα χρήματα, ποιες περιοχές επέλεξαν για να γίνει το πρόγραμμα?
0: Ναι.
1: Δηλαδή πού πήγαν και τα έδωσαν αυτά τα χρήματα? Και δεν είναι λίγα, είναι 600 με 700 εκατομμύρια. Τι έκαναν? Και ερχόμαστε τώρα επί του πεδίου και βλέπουμε να έρχονται είτε μέσα ιδιωτών είτε μέσα του στρατού για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτά δεν έπρεπε να είχαν προηγηθεί? Όταν ξέρεις ότι αυτή η περιοχή
0: είναι η κοινωνία μας, κύριε Πουλά, έτοιμη να δεχθεί ότι θυσιάζουμε από πριν ένα μεγάλο μέρος του δάσους για να σώσουμε το υπόλοιπο? Διότι σε πολλές περιπτώσεις ξέρετε ότι δεν μπορείς να πειράξεις ούτε κλαδί από πεύκο και να μην αντιμετωπίσεις επιπτώσεις.
1: Όλα αυτά αντί να ασχολούμαστε με επικοινωνιακά τρίκ,
0: ναι,
1: πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Δεν μπορεί, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Απλά δεν το επικοινωνούμε ή μάλλον δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δεν εμπλέκουμε τη δασική υπηρεσία. Δεν εμπλέκουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν το κράτος θεσμοθετεί μόνο του, χωρίς τη συνδρομή των υπολείπων.
0: Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πάντως είχε μεγάλο μέρος ευθύνης και για τον καθαρισμό που σε πολλούς δήμους δεν έγινε. Τα πλάνα που έχουμε δει από πάρα πολλές περιοχές δείχνουν, δεν ξέρω αυτές οι γέες ή κάθε μία που βλέπουμε στα πλάνα σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας, αν είναι ιδιωτική, αν είναι δημόσια, αν είναι δημοτική έκταση, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές εκτάσεις να μην είναι καθαρισμένες.
1: Σίγουρα το συναντάμε αυτό το φαινόμενο, αλλά το θέμα είναι επιβλήθηκαν μέτρα,
0: ναι.
1: Πάρθηκαν αποφάσεις, γιατί δεν καθάρισες,
0: ναι.
1: Κάναμε πέρσι μια λογοδοσία να δούμε τι έγινε, ρε παιδιά, πέρσι τι θα γίνει φέτος. Εμείς ζητάμε λογοδοσία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι να λογοδοτήσουν, γιατί κάθε συμβάν, δηλαδή με το που τελειώνει ένα συμβάν, θα πρέπει μετά όλοι να λογοδοτήσουν, να καθίσουν στο τραπέζι να δούμε πού πήγαμε σωστά, πού πήγαμε λάθος.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Πουλά. Ο κύριος Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για την άποψη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με τις φετινές φωτιές. Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στην φίλη Ειρήνη που μας γράφει. Σκέψου ότι κάποιοι από εμάς θρηνούν τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που δεν έφυγε στην πατρίδα του ή κάπου αλλού, επέλεξε να σβήνει φωτιές στην Ελλάδα. Για κάποιους εγκληματίες με κάποια συμφέροντα χάθηκαν άνθρωποι, ζώα, κατοικίες, ελιές, κτηνοτροφία και τα σπιτάκια στο δάσος που το κράτος επέτρεψε να χτιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται τώρα στα διεθνή μέσα, Δευτέρα, σήμερα μεταδίδονται οι πληροφορίες, αλλά χθες Δευτέρα χτυπήθηκε ένα πλοίο, ένα bulk carrier στα στενά του Ορμούζ, 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά από το Αλ-Κασάμ του Ομάν. Πρόκειται για το πλοίο, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, το Minoan Pioneer, ένα πλοίο του 2011, 93.000 τόνων, ένα πολύ μεγάλο bulk carrier. Αυτό το πλοίο φαίνεται ότι είτε το διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, είτε είναι ελληνικών συμφερόντων, ελληνόκτητο. Περιμένουμε νεότερα, διότι από το συγκεκριμένο χτύπημα, που δεν διασαφηνίζεται αν είναι από τους Ιρανούς ή από άλλες πλευρές, για παράδειγμα από τους Χούθη της Ιεμένης, ένα μέλος του πληρώματος του bulk carrier αγνοείται.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

πώς μπορώ να, να φύγω, να σηκωθώ. Να σηκωθώ, να φύγω. Και τη ρωτώ και τη ρωτώ πώς μπορώ να σηκωθώ, να φύγω. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Ή μάλλον Σταύρο. Και πες μου να πάω πού. Ζούμε λοιπόν μια τεράστια εθνική και πρωτίστως κοινωνική τραγωδία με ολόκληρη και ευλογημένη από το Θεό και τη φύση και καταραμένη από τους νεοέλληνες και ελληναράδες στην πατρίδα μας να καίγεται και ανατινάζεται. Παίρνοντας μαζί της εκτός από ένα ολόκληρο οικολογικό σύστημα πανίδα και χλωρίδα και μια ολόκληρη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, επίσης σπίτια, επιχειρήσεις και το βιώσιμο των ανθρώπων, καθώς και το σύστημα πανίδα και χλωρίδα και μια ολόκληρη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, επίσης σπίτια, επιχειρήσεις και το βιώσιμο των ανθρώπων,

κάποιοι δεν καταλαβαίνουν αλλιώς, και εκεί έρχονται τα πάνω κάτω με το παραμικρό. Ενώ εμείς εδώ κοιτάμε την πάρτη μας και μόνο, και ας μην μείνει τίποτα όρθιο, ακόμη και αν πρόκειται για απώλειες ανθρώπινων ζώων, έστω και στο βωμό του καθήκοντος, έστω και από ένα δυστύχημα, που όμως τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά το τραγικό αποτέλεσμα μιας τραγικής κατάστασης, μιας τραγικής κοινωνίας και μιας τραγικής χώρας και πολιτείας. Και μην μου πείτε ότι αυτά συμβαίνουν παντού, γιατί είναι πολλά άλλα και πολύ χειρότερα που συμβαίνουν μόνο εδώ. Δεν αρκεί να έχουμε μια τραγωδία τύπου Ντεμπον για να βγούμε μαζικά στους δρόμους και μετά πάλι τα κεφάλια μέσα, αλλά για να καταλάβουμε σε ποια χώρα ζούμε, την ίδια ώρα τα κανάλια έχουν καλέσει ειδικούς να μιλήσουν για το δυστύχημα και όχι μόνο, και η ζωή συνεχίζεται. Μέχρι το επόμενο δυστύχημα, μέχρι την επόμενη τραγωδία, μέχρι να καούν τα πάντα ξερά και χλωρά μαζί, και άρα και όλοι εμείς, παραδίδοντας ένα ατελείωτο μαύρο στις επόμενες γενιές που θα μας μαυρίσουν στις συνειδήσεις τους, και αυτή είναι η καλύτερη τιμωρία μας. Τουλάχιστον για να έχουμε και όλοι εμείς ήσυχη τη συνείδησή μας, εάν και τα συνειδησιακά μας αντανακλαστικά αποτελούν πλέον αποκλειστικό προνόμιο λίγων έως ελάχιστον, θα περιμένουμε τα συνήθεια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, θερμά συλληπιτήρια και ευχαριστήρια, τα ψεύτικα μυρολόγια, τα μεγάλα και παχιά λόγια, την απόδοση όλων των τιμών, την ανακήρυξη νέων ηρώων κτλ. Όπως αυτή τη φορά έναν Έλληνα και έναν Αλλοδαπό, έναν Δανό και έναν Έλληνα που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο ελικόπτερο που συγκρούστηκε με ένα άλλο ελικόπτερο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, και ανατινάχθηκε και αιχαιόμενο συνετρίβη στο σημείο. Στο μεταξύ θα ακούμε συνέχεια από τα συστημικά ΜΜΕ και όχι μόνο για το Πανελλήνιο που και καλά πάλι συγκλονίστηκε και όλα τα υπόλοιπα δημοσιογραφικά κλεισέ, αλλά επί της ουσίας και επί του πρακτέου απολύτως τίποτα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έτσι Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1.

Και σήμερα είναι Τρίτη, σωστά. 4 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 14 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να ακούτε, ναι, σε αυτές τις συχνότητες. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενίοτε και αποχάβνωσης, σε Facebook, Instagram, X, πρώην Twitter και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Δάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και θα συνεχίσουμε να δίνουμε φωνή στους πολίτες. Περιμένετε και θα ακούσετε. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, είναι πλούσιο το μενού. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επισητισμό, Γιώργο Χότζογλου. Με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Γιώργο Τσουρουνάκη. Με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ταχυδρομικών Υπαλλήλων, Ζακύνθου, ή αν θέλετε του Συλλόγου Εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ Ζακύνθου, ποια ΕΛΤΑ θα μου πείτε, Γιάννη Γκούσκο. Με τον πρόεδρο και καθηγητή μαζί του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, Καρίδη Χρήστο. Και αν προλάβουμε, και με τον υπεύθυνο της Λεβάντε Φέρης, Γιάννη Πιλαρινό. Να δούμε πότε θα προλάβουμε, Άννα Καποδίστρια. Εσύ φταίς για όλα.

Μη με κοιτάς έτσι, Αλέξανδρε Νάση. Γεια σου Σταύρο Λιβέρη με τα κόκκινα. Γεια σου σύντροφε.

0: Και πάμε στον καημένο και καμένο Αγαλά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η κυρία Μιλκίδη Ιακωβίνα, να μας εξιστορήσει όλα αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με το νερό, τα απορρίμματα και όχι μόνο. Κυρία Μιλκίδη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Γιατί δεν είστε όμως? Ποιοι δεν σας αφήνουν?
1: Να σας πω, έχουμε καλέσει,
0: ναι,
1: τη ΔΕΙΑΣ. Εδώ και δύο μήνες.
0: Δεν το πιστεύω, τρέχει. δεν το πιστεύω. Αποκλείεται.
1: Λοιπόν, τρεις ειδοποιήσεις έχω κάνει. Τρέχει το νερό από μια σωλήνα έξω από το σπίτι μου εδώ και δύο μήνες.
0: Μόνο τρεις ειδοποιήσεις δεν.
1: Δεν συγκινούνται. Εδώ πέρα όμως έχει αρχίσει πλέον και είναι πρόβλημα αυτό.
0: Σε ποιο σημείο, κυρία Μιλκίδη?
1: Αγαλάς Ζακίνθου.
0: Αγαλάς, ναι, που...
1: Πριν μπει στο χωριό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τρέχει μία σωλήνα νερού, λέτε, εδώ και δύο μήνες.
1: Εδώ και δύο μήνες.
0: Αυτή η σωλήνα είναι επιφανειακή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έξω είναι, απ' έξω είναι. Έχει και ένα ρολόι πάνω, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει αυτή
0: έχει
1: η σωλήνα.
0: Ρολόι. Και τρέχει επί δύο μήνες. Πού τρέχει, στον δρόμο, στα χωράφια, πού?
1: Στο δρόμο, μέσα στο δρόμο. Τρέχει μέσα στα χωράφια, τρέχει. Έχουμε μαζέψει και 20 τα,
0: ναι,
1: φιδάκια. Και σφίγγες, όλες τις σφίγγες έχουν μαζευτεί εδώ, έχουν κάνει φωλιά.
0: Στα τρεχούμενα νερά, μάλιστα.
1: Φυσικά. Και πιο κάτω έχουμε τους κάδους, είναι 6-7 κάδοι στο τέρμα του δρόμου μου, οι οποίοι φέρνουν όλη τα μπάζα τους, όποιος κάνει ανακαίνιση τα φέρνει εδώ, εγώ μέρα παραμέρα
0: από άλλες
1: τρέχω...
0: περιοχές, κυρία Μιλκίδη.
1: Δεν ξέρω αν είναι από άλλες περιοχές.
0: Και πετάνε
1: είναι,
0: τα μπάζα από τις ανακαινήσεις μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
1: Ακριβώς. Δίπλα τα αφήνουνε, δεν χωράνε. Πού να χωρέσει ολόκληρο στρώμα μέσα σε ένα κακόμοιρο κάδο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Πάνε γατούλες, πάνε ποντικάκια εκεί πάνω. Περνάω εγώ ένα-δύο μέρες, παθαίνω λάστιχο. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο αυτό το
0: πράγμα. Επειδή πατάτε σε καρφιά. Και...
1: Ακριβώς.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Σε σχέση με τη ΔΕΙΑΣ, ποιες ενέργειες έχετε κάνει? Έχετε ειδοποιήσει τη ΔΕΙΑΣ τρεις φορές. Με ποιους ακριβώς έχετε μιλήσει, αν είστε σε θέση να μας πείτε?
1: Έχω μιλήσει τρεις φορές, δεν ξέρω με ποιους έχω μιλήσει. Παίρνω τηλέφωνο και αφήνω ότι εδώ πέρα υπάρχει βλάβη, ότι εδώ πέρα τρέχει νερό μέσα.
0: Τι σας λένε, κυρία Μιλκίδη?
1: Θα το κοιτάξουνε.
0: Α, γενικώς και ορίστος.
1: Δύο μήνες το κοιτάνε. Δύο μήνες. Και δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Πήρα και τον πρόεδρο του χωριού. Τι να κάνει ο άνθρωπος?
0: Ναι.
1: Κάτω έβαλε μια στα
0: όχι
1: σκουπίδια.
0: Τι να κάνει, με συγχωρείτε και δεν πάει προσωπικά το θέμα. Γι' αυτό, ναι, είναι πρόεδρος για να κάνει. Αν δεν μπορεί κανένας πρόεδρος τίποτα να κάνει επειδή δεν έχει αρμοδιότητες και χρήματα, καλό είναι να μην είναι εκεί που βρίσκεται.
1: Κάτω
0: δεν
1: πάει, ο άνθρωπος έβαλε μια ταμπέλα και
0: ναι,
1: τους
0: δεν
1: βράζει.
0: Πάει έτσι, όχι, μα πρέπει να πιέσει τη Δημοτική Αρχή, τη ΔΕΙΑΣ, την Υπηρεσία Καθαριότητας.
1: Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν. Εγώ βλέπω ότι έχω πρόβλημα
0: θα
1: εδώ στο χώρο
0: και με τον
1: μου.
0: Πρόεδρο. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο.
1: Εγώ βλέπω ότι έχω πρόβλημα
0: όχι
1: στο χώρο
0: κάνει.
1: Μου. Και με τα νερά τους πάνω και με τη βρωμιά τους κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτω βάλανε μια ταμπέλα που γράφει όχι ογκώδη.
0: Ναι,
1: μα
0: την ταμπέλα την έβαλε ο πρόεδρος. Ο κύριος Γιάννης Κλάδης.
1: Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί που δεν βλέπουν, δεν διαβάζουν?
0: Δεν τους νοιάζει, έτσι έχουν μάθει. Να λειτουργούν ανεξέλεκτα και ατιμώρητα.
1: Μα είναι σωστά πράγματα αυτά? Να ζούμε σε...
0: Γιατί συμβαίνει τίποτα σωστό σε αυτόν εδώ τον τόπο, κυρία Μιλκίδη?
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν λειτουργεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να
0: όπου η αναισθητοποίηση δεν έχει όρια πλέον. Αυτό θα κάνουμε, ναι.
1: Για να βγάλουμε μια άκρη, μπας και γυδρώσει λίγο ταυτί τους.
0: Αυτό αφορά και τη ΔΕΙΑΣ και την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον Δήμο Αιγαίνη.
1: Όλους, όποιοι είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι. Και δεν με ενδιαφέρει και ποιοι είναι.
0: Τώρα είναι και ο τοπικός υπερεργολάβος που δίνει εξωτερική και επικουρική βοήθεια στο Δήμο για την αποκομιδή ογκωδών και απορριμμάτων που θα στοιχήσει 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόλις χρόνια, όπως αναφέρει, ναι, σχετική σύμβαση. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης το θέμα αυτό. Εμείς πρέπει να επικοινωνήσουμε και με τη ΔΕΙΑΣ. Προσπαθήσαμε και νωρίτερα να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο Διονύση Τουρκάκη και δεν απαντά.
1: Ναι.
0: Και με την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιακουμέλο. Mm-hmm. Για να επιληφθούν το θέμα τους. Πώς θα γίνει δηλαδή, και αν δεν υπάρξει άμεσα λύση,
1: Ναι.
0: Να έρθουν και εμείς επιτόπου για ένα ρεπορτάζ ή να δώσουμε συνέχεια με οποιοδήποτε τρόπο. Ξέρετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε και στη δικαιοσύνη, το ξέρετε.
1: Στη δικαιοσύνη πώς, τι να πω.
0: Μα εδώ μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Τι να πείτε.
1: Ποιος,
0: εδώ
1: ποιος
0: τρέχει νερό.
1: Δεν θα βγάλω άκρη, κύριε μου, τώρα. Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Βεβαίως και να απευθυνθείτε και στη δικαιοσύνη.
1: Θα βγάλω εγώ άκρη εγώ εδώ πέρα, στον τόπο εδώ.
0: Είστε μόνοι σας, οι άλλοι κάτοικοι δεν είναι μαζί σας. Μόνο εσείς διαμαρτύρεστε.
1: Εγώ είμαι έξω από το χωριό. Είμαι το πρώτο σπίτι εκτός χωριού.
0: Ναι,
1: δηλαδή, στα 500 μέτρα βλέπω φάρτα το χωριό μου.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ κατεβαίνω εγώ στο χωριό. Εγώ κάθομαι σπίτι μου, πάω στη δουλειά μου, γυρνάω σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Βλέπω αυτά τα προβλήματα, πήρα τον πρόεδρο, μίλησα, έβαλε ο άνθρωπος μια ταμπέλα εκεί κάτω.
0: Μα δεν αρκεί μια ταμπέλα μόνο, δεν αρκεί μόνο μια ταμπέλα.
1: Όχι, το ξέρω ότι δεν αρκεί.
0: Και επειδή υπάρχει ταμπέλα, τι έγινε?
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Πρέπει να επιληφθεί ο πρόεδρος, σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, με την Υπηρεσία Καθαριότητας, με τη ΔΕΙΑΣ κτλ., να επιληφθεί του θέματος, να πιέσει, διεκδικήσει, διαμαρτυρηθεί και δώσει λύση. Αλλιώς, τι, δεν κατάλαβα, για τον εκάστοτε πρόεδρο το λέω αυτό. Θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Κλάδη και με τη ΔΕΙΑΣ και με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
1: Ωραία, θα αποδεθούν ευθύνες εκεί που στα αρμόδια τμήματα, όποιος είναι.
0: Και βεβαίως μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή. Δεν κατάλαβα.
1: Ωραία, θα το κοιτάξω.
0: Κυρία Μελκίδη, θα ήθελα να είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ωραία, θα είμαστε. Θα είμαστε εδώ, είμαι... όποια στιγμή, αν δεν δω και τίποτα, πάλι θα επικοινωνήσω μαζί σας. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Επάνω, πλέον γίνεται εστία μολύνσεως.
0: Γιατί μαζεύονται, όπως είπατε, μέλισσες, τροχτικά και βρήκατε και φίδια.
1: Πρώτον, ήρθαν φίδια μέσα στη δεξαμενή μου.
0: Α, φίδια μέσα στη δεξαμενή
1: σας. Από τα νερά που μαζεύονται εδώ πέρα, έρχονται τα φίδια να πιούνε νερό.
0: Ωραία. Και σφίγγες που μπορεί να σε τσιπήσει καμιά.
1: Κάτω εκεί σφίγγες είχαν κάνει, έχουν κάνει, φωλιές έχουν κάνει. Ο άλλος έχει τα μελίσια του 500 μέτρα πιοκή σε περιοχή κατοικημένη.
0: Μάλιστα.
1: Καλά. Που νομίζω απαγορεύεται αυτό.
0: Ναι, ναι. Καλά, εδώ που ζούμε όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται και όλα γίνονται.
1: Μαζεύονται γάτες, μαζεύονται ποντίκια, μαζεύονται χιλιάδιο πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αγανάκτησα, δεν μπορώ, συγγνώμη για το τόνο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έχω αγανακτήσει πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Τέλος πάντων. Κυρία Μελκίδη Ιακωβίνα, κάτοικος της περιοχής του Αγαλά και δεν είστε και Ζακυνθινιά.
1: Ναι.
0: Να είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ωραία.
0: Και θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε.
1: Ωραία.
0: Πολύ
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: τα καλύτερα χρόνια που πολλές φορές μας τα κάνετε τα χειρότερα χρόνια, αλλά πρώτα και κύρια φταίμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, εδώ άμεσος δράση. Δράση και αντίδραση άμεση από την ΕΡΤ της Ακίνθου. Λοιπόν, στη μία άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, και τον ευχαριστούμε για αυτό και τον χρόνο του. Και στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πάλι η κυρία Μιλκίδα Ιακωβίνα από την περιοχή του Αγαλά. Με ακούτε και οι δύο?
1: Εγώ σας ακούω.
2: Και εγώ σας ακούω.
0: Λοιπόν, μπορείτε κατευθείαν, κυρία Μιλκίδη, να πείτε το θέμα που αναφέρατε και προηγούμενα. Και που αντιμετωπίζετε στην περιοχή σε σχέση με, με το νερό.
2: Έχω ειδοποιήσει 3 φορές ΔΕΙΑΣ για ένα σωλήνα που είναι πάνω στο δρόμο. Προεξέχει, έχει και ρολόι πάνω. Τρέχει εδώ και 2 μήνες. Έχω πάρει 3 φορές τη ΔΕΙΑΣ και όλο λένε ότι έρχονται. Δεν έχει έρθει κανείς. Έχει γίνει πλέον εστία μολύνσεως. Μαζεύονται όλες οι μέλισσες. Μου έχουν μαζευτεί φίδια γιατί πίνουν νερό. Και κάθομαι και τα κοιτάω.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία. Να απαντήσει λοιπόν ο κύριος Τουρκάκης.
1: Ναι. Θα μπορούσα να μάθω σε ποια περιοχή ακριβώς είναι το Αγαλά.
2: Στο Αγαλάζα Κίνθου είναι.
1: Όχι, όχι. Ναι,
2: πριν μπει στο χωριό, στη θέση Βασιλικό.
1: Μισό λεπτάκι. Όταν πριν μπούμε στο Βασιλικό, από ποια μεριά, από το Κερί, από τον Κυλιωμένο?
0: Όχι Βασιλικό. Από... Είπατε Βασιλικό. Καμία σχέση.
2: Θέση Βασιλούς. Θέση Βασιλούς. Στον Αγαλά.
0: Θέση έτσι Βασιλού στον Αγαλά.
1: Βασιλού στον Αγαλά. Ωραία, ωραία. Θα το... Θα... Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει...
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Τουρκάκη. Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Λέω, θα μιλήσω με τα συνεργεία για να πάει κάποιος να το δει. Δεν ξέρω, δεν έχω αυτή τη στιγμή άποψη για ποιο λόγο δεν έχει πάει κάποιος, αλλά θα το δώσουμε άμεσα.
0: Θέση Βασιλούς λοιπόν στον Αγαλά, έξω από το χωριό.
1: Θέση,
0: κυρία
1: Μιλκίδη. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, λέει ο κύριος Τουρκάκης ότι δεν έχει εικόνα και άποψη για το συγκεκριμένο πρόβλημα ή θέμα και ότι θα ενημερώσει συνεργεία να μεταβούν στην περιοχή.
1: Θα δω και για ποιο λόγο δεν έχει πάει κάποιος μέχρι τώρα, έτσι. Ναι.
0: Τώρα, για το θέμα των κάδων δεν είναι αρμόδιος ο κύριος Τουρκάκης, αλλά σαν δημοτικό σύμβουλος ενδεχομένως μπορεί να το μεταφέρει.
1: Μπορώ να μιλήσω τον κύριο Γιακουμέλο, όμως πείτε μου τι ακριβώς είναι, να το δούμε.
0: Ναι, ναι. Με ένα σπάρο 2 τριγώνια, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Τουρκάκη. Κυρία, κυρία Μιλκίδη, το θέμα με τους κάδους.
2: Ωραία. Έχουμε 7 κάδους.
0: Ναι.
2: Στο τελείωμα του δρόμου μου, ακριβώς εκεί που έχουμε την πινακίδα που γράφει «Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, στον Αγαλά», υπάρχουν 7 κάδοι. Αυτός ο δρόμος, η άσφαλτος, είναι που βγαίνει στο σπίτι μου. Εκεί λοιπόν στους κάδους πετάνε όλα τα μπάζα από ανακαινήσεις, ό,τι σαβούρα θέλουν τη φέρνουν εδώ πέρα. Ανά μία μέρα, χωρίς υπερβολές σας λέω, τρέχω και φτιάχνω λάστιχο από τις βρωμιές και τα καρφιά και όλα αυτά που πέφτουνε. Συν ότι έχει γίνει και εκεί εστία μολύνσεως. Υπάρχουν ποντίκια, υπάρχουν γάτες, πάνε πάνω σε όλα αυτά, πετάνε στρώματα, πετάνε ό,τι μπορεί να έχει ένα σπίτι μέσα.
1: Ήρθε
2: ο πρόεδρος, το είπα στον πρόεδρο.
0: Τον κύριο Κλάδη που έχει τοποθετήσει μια πινακίδα και λέει όχι ογκώδη εδώ.
2: Μπράβο. Τους βάζει μια πινακίδα, όχι ογκώδη εδώ. Συνεχίζουν το βιολί τους. Δεν ξέρω ποιοι το κάνουνε.
0: Ναι. Ο κύριος Τουρκάκης μπορεί να μεταφέρει το θέμα αυτό στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ναι.
1: Θα επικοινωνήσω με τον κύριο πρόεδρο του Αγαλά για να δω που ακριβώς είναι και θα μιλήσω με τον κύριο Γιακουμέλο για να επιληφθεί το θέμα.
0: Είναι πολύ σοβαρό πάντως το πρόβλημα, κύριε Τουρκάκη, και σε σχέση με το νερό και σε σχέση με τους κάτους απορριμμάτων.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι. Παρακαλώ.
2: Οι κάτοι κανονικά δεν μετακινούνται ανά εξάμηνο? Δηλαδή όχι. 6 μήνες εδώ και 6 μήνες εκεί?
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, μένουν μόνιμα. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε κάτι. Έχω αγανακτήσει. Θα τους πάρω και θα τους πετάξω στη Λαγκάδα. Και μετά θα τρέχετε μένα.
1: Εγώ θα μιλήσω με τον κύριο πρόεδρο για να καταλάβω ακριβώς πού είναι η θέση των κάδων και μετά με τον κύριο Γιακουμέλο για να επιληφθεί. Αν έχει την καλοσύνη, δείτε μου ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσω μαζί σας. Ο κύριος Νέκας, εσείς να μου δώσετε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω και ο κύριος Γιακουμέλος μαζί σας.
0: Θέλετε να το δώσετε στον αέρα του κινητό ή όχι? Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, στον αέρα.
0: Όχι, όχι, απαγορεύεται, αφήστε το.
1: Ας μου το στείλει, ναι, ναι. Ας μου το στείλετε, κύριε Νέκα, ας μου το στείλετε.
0: Κύριε Τουρκάκη, θα σας δώσω εγώ το κινητό της κυρίας Μιλκίδη.
1: Ακριβώς, και θα μιλήσω ο κύριος Γιακουμέλος μαζί.
0: Αν έχετε την καλοσύνη να παρέμβετε και για το θέμα με τους κάδους.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Γιατί και εσείς δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας είστε πέρα από πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Μπορώ να μιλήσω και με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Αγαπητό. Δεν υπάρχει θέμα. Να το δούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει.
0: Και για τα 2 θέματα. Λοιπόν, κυρία Μιλκίδη, Κυρία Μιλκίδη, σας αποδεσμεύω, αλλά αν μπορεί να μείνει για λίγα λεπτά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας.
1: Τίποτα, να είστε καλά, θα το δούμε άμεσα. Το δούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Τουρκάκη, αν μπορούμε και να απαντήσετε σε μια άλλη καταγγελία που υπάρχει από την περιοχή του Μαχαιράδου στη θέση Χαμουζάς. Επικοινώνησε μαζί μας θέση ο κύριος Γιώργος Μπάτικας ότι δεν υπάρχει νερό στην περιοχή ούτε στα γόνα στις βρύσεις των σπιτιών. Εδώ και 20 μέρες περίπου, περιοχή Μαχαιράδου Χαμουζάς μέχρι και μίνι μάρκετ Γιαννούλη. Πρόκειται για περίπου 20 σπίτια εδώ και 20 μέρες και λένε ότι έχουν καλέσει τη ΔΕΙΑΣ να στείλει υδροφόρες και ότι η ΔΕΙΑΣ επικαλείται ότι είναι χαλασμένες οι υδροφόρες, ενώ έχουν εντοπίσει υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ να εξυπηρετούν άλλες περιοχές. Ελπίζω να τα μεταφέρω σωστά. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Δεν ξέρω αν ακούει ο κύριος Μπάτικας, θα τον ενημερώσουμε.
1: Όσον αφορά τον κύριο Μπάτικα και το πρόβλημα που υπάρχει, όντως υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι γνωστό και από πέρσι το είχαμε λύσει, γιατί υπάρχει ένας σταγωγός ο οποίος περνάει μέσα από ένα σταμποτό.
0: Από ένα σταμποτό.
1: Από μια ιδιοκτησία ακριβώς.
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Τουρκάκη, στο Βουγιάτο?
1: Στο Βουγιάτο, ναι, στο Βουγιάτο. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα βούλωμα πέρυσι, το λύσαμε. Φέτος έχει ξαναδημιουργηθεί το βούλωμα, δεν μπορούμε να σκάψουμε το σταμποτό. Πρέπει να κάνουμε παράκαψη, να φτιάξουμε ένα καινούργιο δίκτυο γύρω στα 150 μέτρα.
0: Ναι, γιατί έχει γεμίσει με χαλίκια?
1: Τώρα δεν μπορεί να είναι και από άλλα, δεν ξέρω ακριβώς το βούλωμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παρακαμφθεί αυτή η περιοχή, αυτό το κομμάτι της ιδιοκτησίας. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι να βγουν τα συνεργεία και τα υπόλοιπα. Έχει προγραμματιστεί μέχρι την Παρασκευή να έχει τελειώσει το θέμα. Σήμερα
0: τι ακριβώς θα κάνετε παρακάμψη?
1: Ναι, πριν το σπίτι και πριν το οικόπεδο και μετά το οικόπεδο θα κόψουμε τον αγωγό που υπάρχει και περνάει μέσα από εκεί για να περάσουμε στον δρόμο καινούργιο δίκτυο.
0: Πώς πέρασε ο αγωγός κάτω από το σταμποτό μέσα από μια ιδιοκτησία?
1: Ο αγωγός πέρασε παλιά και μετά πήγε και χτίστηκε το σπίτι.
0: Α, πήγε και χτίστηκε το σπίτι, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε και ποτέ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έγινε και τι έγινε. Αυτό το κόσμο είναι σήμερα αυτό όμως. Λοιπόν, θα λυθεί μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, ενώ σήμερα και μπορεί ο κ. Μπάτικας να πάρει στο 41090 ή να σας δώσει ένα τηλέφωνο. Έχει προγραμματιστεί να πάνε οι υδροφόρους να δώσουν νερό στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα μέχρι να λυθεί το θέμα.
0: Θα γίνει δηλαδή παρακάμψη?
1: Ναι, όπως γίνεται παράκαμψη, όπως γίνεται και σε όλες τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, όπως περνάει ο αγωγός πριν φτάσει στο συγκεκριμένο οικόπεδο, κόβεται, περνάει από το δρόμο και ξαναγυρίζει.
0: Αν μας ακούνε λέει κάτι και της περιοχής, μπορούν να καλέσουν στο 2695-041-090.
1: 41-090, ναι, υπάρχει ειδοφόρα η οποία θα πάει νερό σήμερα εκεί, οπότε μπορούν να μιλήσουν.
0: Οπότε δεν ξέρω, ναι, θα επικοινωνήσουμε και εμείς με τον κύριο Μπάτικα, δεν ξέρω αν ακούει.
1: Αν δεν δώσει και το τηλέφωνο μου, να με επικοινωνήσει μαζί
0: του. Ή το δικό σας κινητό, ναι. Επαναλαμβάνω στο 2695-041-090 στη ΔΕΙΑΣ για να καλέσουν οι υδροφόρες
1: να
0: εξυπηρετήσουν την περιοχή, γιατί είναι περίπου 20 σπίτια, 20 μέρες που δεν έχουν σταγόνα νερού και παίρνουν νερό από πηγάδια.
1: Δεν ξέρω αν είναι 20 μέρες, αλλά υπάρχει πρόβλημα, ναι, υπάρχει θέμα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε Τουρκάκη, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και μακάρι να δοθεί λύση και στις δύο περιπτώσεις. Θα σας απευθύνουμε και εμείς έκκληση, γιατί πρόκειται για τα αυτονόητα.
1: Έγινε.
0: Και θέλαμε να ακουστεί και η δική σας άποψη και θέση, για να καταλάβουμε σε κάθε περίπτωση τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί υπάρχει και πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: πλακωθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Όπως βλέπετε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός, ανοιχτή φωνή στην κοινωνία σε κάθε περίπτωση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σε μια προγραμματισμένη τηλεφωνική συνέντευξη, ο επικεφαλής του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Γιώργος Τσουρουνάκης. Κύριε Τσουρουνάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, συνεργάτες σας και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
0: Ακούγατε πριν, ε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Τι συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο?
1: Ναι.
0: Που πρέπει να μεσολαβήσουν τα τοπικά ΜΜΕ για να δοθεί αν και εφόσον λύση. Σε κατοίκους που έχουν απόλυτα δίκιο και εκφράζουν φωνή κραυγή αγωνίας, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Δυστυχώς στη Ζάκυνθο συνέβη ή συμβαίνει το ρυφηφί της Ζακύνθου.
0: Καλώς.
1: Όπως είχαμε το ρυφηφί του αιώνα, το ρυφηφί της Ζακύνθου στις στέπες του Ζακυνθινού λαού. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Ένα έργο που στήχησε περίπου 1,5 εκατομμύριο στο Δήμο το 24 και 25, η αποκομιδή των σύμμυχτων και η διαχείριση των οπωδών μπορεί να ήταν και ένα 600, να το δίνει ο Δήμος για 4,800.
0: Ναι.
1: Για 2 χρόνια 9,600. Ένα καπέλο 6 εκατομμυρίων καλούνται να πληρώσουν οι Ζακυνθινοί το χρόνο που διανύουμε και τον επόμενο χρόνο.
0: Μια διαδικασία που στοιχίζει στο Δήμο καθημερινά, όπως και εσείς έχετε υπολογίσει, πάνω από 13.000 ευρώ.
1: Η διαδικασία λοιπόν αυτή, η παραχώρηση αυτών των υπηρεσιών, που είναι βασική η υπηρεσία και πρέπει να την κάνει ο Δήμος, παραχωρήθηκε σε έναν ιδιώτη με 13.500 ευρώ την ημέρα. Και το χειρότερο στην όλη υπόθεση, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτή την υπηρεσία ο ιδιώτης, δεν φταίει ο ιδιώτης, ο Δήμος φταίει. Λοιπόν, με την έννοια ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να
0: ελέγχει. Δεν είναι οποιοδήποτε ιδιώτης, είναι ο τοπικός υπερεργολάβος, εκλεκτός της Δημοτικής Αρχής που παίρνει και άλλες δουλειές, με σχετικές συμβάσεις, δεν λέω εγώ, και ναι, που διαχειρίζεται τον χιτά και όχι χιτή στην περιοχή του Λίβα.
1: Να ξέρετε όμως, ο κάθε ιδιώτης να κάνει τη δουλειά του,
0: ναι, καλά κάνει,
1: να πάνε ο Δήμος. Ο Δήμος έχει την ευθύνη και για συμβάσεις και για παραχωρήσεις και για απευθείας αναθέσεις. Ο καθένας, κάθε επιχείρηση να δουλέψει θέλει. Και να δουλέψει με όσο μεγαλύτερο κέρδος μπορεί. Όμως, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάποιες υπηρεσίες. Και αν τις παραχωρήσει σε κάποιον ιδιώτη, όχι με αυτές τις τιμές, τουλάχιστον να έχει ένα όφελος από τη διαχείριση που έκανε πριν ο Δήμος, ένα 10-20%.
0: Ο Δήμος έχει βαφτίσει εξωτερική και επικουρική βοήθεια την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί.
1: Έτσι. Και το χειρότερο απ' όλα, 13 Ιουλίου υπογράφτηκε η σύμβαση.
0: Ακριβώς.
1: Ρωτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο, πόσες μέρες θα πάρει η μεταβατική περίοδος,
0: ναι,
1: τουλάχιστον αφού πληρώνουμε τον ιδιώτη, να μην πληρώνουμε και τα έξοδα του Δήμου. Ή να ασχοληθούν οι δημοτικοί υπάλληλοι σε κάποιες άλλες θέσεις, γιατί υπάρχουν ανάγκες. Λοιπόν, η απάντηση ήταν 7 έως 10 μέρες. Την επόμενη μέρα βέβαια βγήκε ο κύριος Γιακουμέλος και είπε 15 έως 20.
0: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ναι,
1: ναι, διαψεύστηκαν και οι δύο. Και οι δύο μας είπαν ψέματα. Έχουν περάσει πάνω από 20 μέρες και ο εργολάβος, το μόνο που κάνει αποκομιδή στο Δήμο, στο πρώην Δημοτική, στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά και της πόλης. Και βέβαια, και πιστεύω ότι και κάποια απορριμματοφόρα του Δήμου βοηθάνε στην όλη
0: διαδικασία. Εγώ που σταθώ και που βρεθώ βλέπω κατά κύριο λόγο απορριμματοφόρα του Δήμου. Ένα. Δύο, να ρωτήσω ευθέως και να απαντήσετε κι εσείς. με κάθε ειλικρίνεια. Είναι αλήθεια ή όχι ότι κάποιοι μόνιμοι υπάλληλοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου οδηγούν απορροματοφόρα του εργολάβου που ανέλαβε τη διαχείριση αστικών αποβλήτων και ογκωδών και που κάνουν, για παράδειγμα, που κάνουν στο Λαγανά? Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου από την υπηρεσία καθαριότητας, επαναλαμβάνω, οδηγούν απορροματοφόρα του εργολάβου. Ισχύει ή όχι?
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι ισχύει, όμως εγώ δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, δεν μπορώ, αν δεν έχω ένα στοιχείο, ένα ντοκουμέντο, μια κατάσταση από τον επόπτη εργασίας, από το ΕΦΚΑ, κάτι που να φαίνεται ότι ο Νέκας, που είναι υπάλληλος του Δήμου ή ο Τσουρνάκης, σήμερα οδηγεί απορριμματοφόρο.
0: Αν αυτό ισχύει και πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους που παράλληλα είναι και οδηγείς απορριμματοφόρα του εργολάβου, αυτό είναι παράνομο.
1: Νομίζω είναι πολύ σοβαρή η παρανομία.
0: Εάν και εφόσον ισχύει, το λέμε με κάθε επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Μένει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάντως εσείς λοιπόν έχετε έγκυρη ενημέρωση, δηλαδή αξιόπιστες πληροφορίες. Πώς τις αξιολογείτε?
1: Τι να σας πω, νομίζω ότι οι πληροφορίες μου είναι έγκυρες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα. Και δεν είναι και εύκολο να το αποδείξεις.
0: Ο εργολάβος γιατί χρησιμοποιεί είτε για αποκομιδή είτε ως οδηγούς και συμβασιούχους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου, ναι ή όχι?
1: Δεν μπορώ να πω ναι ή όχι, κύριε Νέγκα. Οι πληροφορίες το ίδιο ισχύει και για τους συμβασιούχους.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως η κατάσταση είναι διαφορετική, πιστεύω, νομικά. Ίσως οι συμβασιούχοι να μπορούν να εργαστούν. Βέβαια, αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις. Δεν ισχύει. Δηλαδή, κανένας εργαζόμενος και στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να δουλεύει 2-8 ώρα. Πιθανόν, αν είναι στο
0: καλά,
1: Δήμο,
0: μπορεί να μην είναι 8 ώρα.
1: Εντάξει, παίζει και αυτό.
0: Το πρωί στο Δήμο, το απόγευμα στον εργολάβο.
1: Ναι,
0: λέμε τώρα.
1: Να είναι 3 ώρες ασφαλισμένος και να δουλεύει 6.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι κάποια πράγματα. Εμείς δεν έχουμε σαν δύναμη ελπίδας κάποιο ελεκτικό μηχανισμό για να μπορούμε.
0: Καλά, δεν
1: να
0: είστε ούτε αστυνομία, ούτε detective, ούτε δικαιοσύνη.
1: Ούτε
0: εισαγγελής.
1: Έτσι. Αυτά που συμβαίνουν στη Ζάκηθο. Και δεν είναι μόνο.
0: Είναι
1: αυτό,
0: αλήθεια, κύριε Τσουρνάκη, ότι ο εργολάβος χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα? Με λίγα λόγια, είναι αλήθεια ότι ο εργολάβος χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα και προσωπικό του Δήμου? Σε τελευταία ανάλυση, χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα του Δήμου?
1: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και προσωπικό και μηχανήματα.
0: Και μηχανήματα. Πόσα απορριμματοφόρα διαθέτει ο εργολάβος?
1: Ο εργολάβος είχε. Δεν το γνωρίζω,
0: ναι,
1: κύριε Νέκα. Ο εργολάβος είχε αναλάβει και το πλήσιμο των κάδων,
0: ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει γίνει. Και αν έγινε κάποια πλήση των κάδων, ας πούμε στην πόλη, μόνο ο Δήμος έχει πλητήριο, όπως γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Πάλι το πλητήριο του Δήμου χρησιμοποιήθηκε. Αν έχει γίνει, βέβαια.
0: Γιατί υποτίθεται ο Δήμος ότι μετά από αυτή τη διαδικασία θα έχει μόνο την ανακύκλωση.
1: Ο Δήμος θα έχει μόνο την ανακύκλωση, που δεν υπάρχει ανακύκλωση, γιατί βλέπετε καθημερινά στο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό που ανεβάζουν οι συμπολίτες μας, που τα αυτοκίνητα και του ιδιώτη και του Δήμου παίρνουν τα πάντα. Ποια ανακύκλωση?
0: Είναι αλήθεια, κύριε Τσουρνάκη?
1: Το 1%, κύριε Νέκα, γιατί δεν είναι πάνω από 1-2% η ανακύκλωση στον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Και κοντεύει να κλείσει 3 χρόνια η Δημοτική Αρχή. Είχε κάνει βαρύγουπες δηλώσεις ο κύριος Γιακουμέλος, ο ειδήμων της ανακύκλωσης, ο γνώστης των πάντων όσον αφορά τα σκουπίδια, και τελικά το αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο. Κανονικά για μένα, αφού ένας Δήμος, μία από τη βασική υποχρέωση ενός Δήμου είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των υγρών αποβλήτων, βεβαίως. Λοιπόν,
0: των στερεών αποβλήτων, των ογκωδών και τα λοιπά.
1: Λοιπόν,
0: είναι ευθύνη, υποτίθεται, πλέον του εργολάβου.
1: Ναι, έχουν
0: και πλήση των κάδων και.
1: Έχουν αποτύχει παταγωδώς.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Τσουρνάκη, ότι πάνε ανοιχτά φορτηγά με απορρίμματα και τα λοιπά στον Λίβα?
1: Και αυτό ακούγεται και αυτό συζητιέται. Δεν μπορώ να το πω με βέβαιότητα. Νομίζω ότι κυκλοφορούν ανοιχτά φορτηγά με σκουπίδια. Και το άλλο, ναι, και το άλλο, και αν δεν πηγαίνουν με ανοιχτά φορτηγά, οι νταλίκες εξακολουθούν να είναι του Δήμου, που και αυτό είναι παράνομο, διότι είναι ευθύνη πλέον του εργολάβου.
0: Μάλιστα. Και γιατί ξεκίνησε σταδιακά η αποκομιδή και τα λοιπά? Δεν ήταν έτοιμος ο εργολάβος να αναλάβει αυτή τη διαδικασία που υποτίθεται ότι δίνει εξωτερική και επικουρική βοήθεια στο Δήμο, και σύμφωνα με το σκεπτικό του Δήμου δεν ενδιαφέρει τους Ζακυνθινούς ποιος θα κάνει την αποκομιδή, ο Δήμος ή ο εργολάβος, αλλά να είναι καθαρό το νησί, που δεν είναι?
1: Προφανώς δεν είναι έτοιμος ο εργολάβος.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν ήταν έτοιμος ο εργολάβος.
0: Και πότε θα είναι, αλλά... μήπως δεν είναι ποτέ έτοιμος ο εργολάβος.
1: Παίζει και αυτό το σενάριο. Θα έπρεπε να αναλάβει μια δημοτική ενότητα σύμφωνα με τις δυνατότητες του, αφού στη δημοτική αρχή είναι ανίκανοι και δεν μπορούν να μαζέψουν τα σκουπίδια, και να βοηθήσει τέλος πάντων την κατάσταση.
0: Με συγχωρείτε, υπήρχε μια ανοιχτή μπορούσε, τουλάχιστον και καλή κατάσταση σε σχέση με την αποκομιδή να απορριμμάτων το προηγούμενο διάστημα.
1: Και μην ξεχνάτε τις εκατοντάδες προσλήψεις που πολλοί δεν πηγαίνανε στη δουλειά. Μην ξεχνάτε το 1.200.000 ευρώ. 1.200.000 ευρώ για επισκευές των μηχανημάτων του Δήμου, τέλος πάντων, που τα περισσότερα μηχανήματα αφορούν την αποκομιδή, γιατί ο Δήμος μας δεν έχει και πολλά άλλα μηχανήματα ή αυτοκίνητα. Λοιπόν, 1.200.000, κύριε Νέγκα.
0: Δηλαδή, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει να κάνει την αποκομιδή ο Δήμος.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα.
1: Μόνο
0: ακόμα.
1: Λαγανά και Δημοτική Ενότητα Ζακυθίων της πόλης, τέλος πάντων.
0: Αλλά η σύμβαση ισχύει κανονικά και ο εργολάβος πληρώνεται.
1: Η σύμβαση ισχύει από 13 Ιουλίου.
0: Μισό λεπτό.
1: Το 1.200.000 ευρώ το πετάξαμε στα σκουπίδια.
0: Αυτή η σύμβαση, επειδή δεν την έχω προχειρή, προβλέπει ο εξοπλισμός και το προσωπικό να είναι το εργολάβου.
1: Τα πάντα, βεβαίως.
0: Άρα δεν τηρείται η σύμβαση.
1: Και το πλήσιμο των κάδων και τα ογκώδη.
0: Ναι, δεν τηρείται η σύμβαση.
1: Να δει. Ναι, το γράφει ρητά η σύμβαση. 100% υποχρέωση του εργολάβου.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποιες ενέργειες και προς τη δικαιοσύνη ή όχι? Ο συνδυασμός σας, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Ο συνδυασμός μας είχε κάνει ενέργειες προς τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς πέσανε στο κενό.
0: Ναι.
1: Όλα είναι... υπάρχει μια συγκάλυψη, υπάρχει μια σκοπικότητα, υπάρχει μια αδιαφάνεια, δεν υπάρχει διαφάνεια.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω αυτό?
0: Πρέπει να απαντήσει διότι... και η άλλη πλευρά, ναι. Να καλέσουμε αύριο τον κύριο Γιακουμάδο.
1: Στην έστασή μας απάντησε μετά από 3 μήνες.
0: Η αποκεντρωμένη λέτε.
1: Ναι, ναι. Και μας προέτρεπε να πάμε το άρθρο 152. Όταν φτάσαμε
0: στην
1: λοιπόν
0: Κέρκυρα.
1: Εκεί, ναι, στην Κέρκυρα, μας είπαν οι δικαστικός ότι αυτό που κάνετε είναι εκπρόθεσμο. Έπρεπε να έχετε έρθει σε εμάς 40 μέρες μετά την έσταση ή κάτι τέτοιο. Η αποκεντρωμένη, αλλά μας είπε, εμείς λέει, το λέμε συνέχεια την αποκεντρωμένη. Δηλαδή, ήταν ένα στημένο παιχνίδι, μια σκευωρία.
0: Αν και μπορεί βέβαια ο εκάστοτε Δήμος να αναθέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Αυτό μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, εμείς διαφωνούμε.
0: Ναι, είναι πολιτική επιλογή σε τελευταία ανάλυση, κύριε
1: Τσουρουνάκη.
0: Είναι πολιτική επιλογή, καθαρά. Τα υπόλοιπα προσωπικά τα κούβερεσαι για έλλειψη προσωπικού και ούτω καθεξής. Είναι πολιτική επιλογή.
1: Εγώ ιδιώτης είμαι.
0: Και ενδεχομένως και προεκλογική δέσμευση στο συγκεκριμένο ιδιώτη.
1: Δεν μπορούμε, κύριε Νέγκα, να τα αναθέσουμε όλα στους ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιες υπηρεσίες, δηλαδή να πάρουμε και ιδιώτες εισαγγελείς, να κάνουμε και ιδιωτικό στρατό, να κάνουμε και ιδιωτική αστυνομία, όλα στους ιδιώτες, όλα στο βωμό του χρήματος, όλα στο βωμό του κέρδους.
0: Και τα λέτε εσείς που είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε με το επιχειρήν, είστε στον χώρο του τουρισμού κτλ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είστε ιδεολογικά και πολιτικά κατά της επιχειρηματικότητας εσείς προσωπικά που τα λέτε όλα αυτά?
1: Όχι, βέβαια,
0: για να καταλάβουν
1: όχι.
0: Και οι φίλοι ακροατές, μην νομίζουν ότι όσο και καλά περνάμε
1: βέβαια,
0: μια γραμμή.
1: Υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Δεν μπορούμε τα πάντα να τα θυσιάσουμε στο βωμό του κέρδους.
0: Μάλιστα, έχει και δημοτικό συμβούλιο σήμερα, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Ναι, ναι. Έχουμε δημοτικό συμβούλιο σήμερα στις 7. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Με 4 θέματα σημαίνει σε διάταξη από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Δεν έχουμε λάβει ακόμα εισηγήσει για το απόψινό δημοτικό συμβούλιο.
0: Καμία ενημέρωση.
1: Όχι. Και εμείς θα θέλαμε να κάνουμε ένα προσυμβούλιο, να συνοηθούμε μεταξύ μας, να ενημερωθούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς εισηγήσεις. Λοιπόν, και αν τη στείλει τώρα ο πρόεδρος.
0: Τα θέματα πάντως είναι διαδικαστικά, διεκπαιρεωτικά, υπηρεσιακά υποτίθεται.
1: Όχι, κύριε.
0: Αλλά πίσω από αυτά πολλές φορές και τις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος.
1: Έτσι ακριβώς κρύβονται κάποια πράγματα. Υπάρχει μια κατάργηση περιπτέρου. Πρέπει να το δούμε γιατί και πώς και τι αφορά. και υπάρχει και ένα μεγάλο.
0: Ανάκληση άδεια περιπτέρου, κατάργηση θέση, απομάκρυση, διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, εισήγηση.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο θέμα που αφορά τα πάρκινγκ των φαρμακείων, ναι. Που και αυτό είναι σοβαρό θέμα.
0: Ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά ιατρία και φαρμακεία.
1: Ναι. Αυτό θέλει όμως πολύ χρόνο και πολλή συζήτηση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε. Εμείς δεν λέμε να μην γίνει ανάκληση, αλλά να δούμε τους όρους, τι, πώς και γιατί. Είναι σοβαρά θέματα, αφορά πάρα πολλές ζακυθινούς, πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να υπάρξει ενημέρωση.
0: Τα άλλα δύο θέματα είναι τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026 που θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος και έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικής εγκατάστασης πίστα ΚΑΡΤ στη Δημοτική Ενότητα Λιθακιάς που θα εισηγηθεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την περιοχή της Λιθακιάς εκεί που είναι
1: ναι.
0: η πίστα.
1: Ναι.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά. Έχετε καταγγείλει ότι ο Δήμος έχει πάρει χρήματα από τη ΣΑΤΑ. Που η ΣΑΤΑ είναι και ναι, ναι. έργα και παρεμβάσεις των τοπικών κοινοτήτων και τα έχει μεταφέρει σε άλλους κωδικούς. Τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Τα έχει μεταφέρει στην πληρωμή προσωπικού συμβασιουγών.
0: Γιατί πόσο μιλάτε, μιλάμε. 500.000 ευρώ.
1: Η τροποποίηση ήταν 500.000 ευρώ και ήταν μισά-μισά 250 στο προσωπικό και 250 στην αγορά πετρελαίου.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει η Δημοτική Αρχή.
1: Είναι στα όρια της νομιμότητας, όμως δεν είναι ηθικό, δεν είναι σωστό. Το νησί μας έχει τεράστια προβλήματα και θα έπρεπε τα χρήματα που είναι στη ΣΑΤΑ για διάφορα μικροέργα ή και λίγο μεγαλύτερα έργα, τράφους, γεφύρια,
0: στις τοπικές κοινότητες, όπου ΣΑΤΑ συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Όπου ΣΑΤΑ είναι η συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορά σε παρεμβάσεις και έργα σε τοπικές κοινότητες.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν μπορεί να παίρνεις 250.000 από τη ΣΑΤΑ, να τη διαθέτεις στη μισθοδοσία συμβασιούχων. Ο Δήμος βέβαια είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση, να ξέρετε. Και πολλοί από αυτούς τους συμβασιούχους να κάθουν στο σπίτι τους και να πληρώνονται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία την έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Τσουρουνάκη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εσείς, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι να επαναλάβετε, να προσθέσετε. Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Να προσθέσω ότι το νησί καταραίει. Είναι στη χειρότερη κατάσταση που υπήρξε ποτέ. Εγώ είμαι 42 χρόνια στη Ζάκηθο. Υπήρξε και μια εποχή. Εκεί το 8 και το 9 η εποχή Τζακαρόπουλου που ήταν...
0: Αφήστε το καλύτερα. Την έχουμε βιώσει αυτή την εποχή από πρώτο χέρι.
1: Σε πολύ άσχημη κατάσταση ναι, ναι. ο Δήμος. Πάντα αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εκτροχιασμένη. Και πάρα πολύ επικίνδυνη για το Δήμο Ζακύθου. Ήδη υπάρχουν φωνές, ήδη ανησυχούν οι υπάλληλοι του Δήμου, γιατί φοβούνται ότι δεν ξέρουν αν η μισθοδοσία τους φτάσει μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Είναι όντως έτσι. Ναι, αλλά από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων υπάρχει εισήγην ηχθείως. Δεν ακούγεται το παραμικρό. Από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων, το συνδικαλιστικό όργανο και καλά. Ενώ θυμόμαστε παλιότερες εποχές ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι, το αντίθετο μάλιστα.
1: Έτσι κανονικά θα πρέπει να βγει δυναμικά ο σύλλογος.
0: Ναι,
1: βγάλανε μια ανακοίνωση, δεν μπορώ να πω. Όμως αυτοί γνωρίζουν πολύ περισσότερο.
0: Πότε βγήκε αυτή η ανακοίνωση, γιατί δεν την έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Κύριε Νέγκα, την κατάσταση μέσα στο Δήμο, γνωρίζουν τα οικονομικά του Δήμου, γνωρίζουν τη διαχείριση του Δήμου και πρέπει
0: ναι, να έγινε. Πούμε μπροστά.

0: Καλά, μια ανακοίνωση από μόνη δεν λέει τίποτα, κύριε Τσουρουνάκη. Αν δεν συνοδεύεται από κινητοποιήσεις και δυναμικές αντιδράσεις και
1: εκδικήσεις. Στην κατάσταση που ζούμε χρειάζονται δυναμικές παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται μεγάλη πίεση. Αλλιώς ο Δήμος Δακίδου κινδυνεύει, όπως σας είπαμε, κλείσιμο.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεση. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βερβιτσότη στο πρώτο

0: νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το ντεκοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια με τον Σάκη Νέγκα.

0: μια εύλογη απορία. Τα κανάλια καλούν μόνο πρώην και νυν καραβανάδες και μιλάνε για τη φωτιά κτλ. Πτέραρχοι, αντιπτέραρχοι, στρατηγοί, αντιστράτηγοι, ναύαρχοι, αντινάβαρχοι, ειδικοί, αναλυτές. Καραβανάδες. Μια φορά καραβανάς, πάντα καραβανάς. Γιατί στα ρεπορτάζ των καναλιών όπου μεταδίδουν ζωντανά την Ελλάδα να καίγεται δεν μιλάνε οι ίδιοι πυρόπληκτοι, όπως και στην ΕΡΤ, δυστυχώς. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, γιατί για άλλη ΕΡΤ αγωνιστήκαμε και άλλη ΕΡΤ ονειρευτήκαμε. Μη με κοιτάς έτσι, Αλέξανδρε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, για ό,τι λέω παίρνω την ευθύνη. Γιατί δεν ξέρουν τι θα πει ο κόσμος, ειδικά άμα είναι στον αέρα, άντε να τους κόψεις μετά. Που δεν είναι όλοι αθώοι του αίματος και πυρόπληκτοι, οκ, okay, γιατί πολλές φορές μαζί με τους κόπους μιας ζωής εξαφανίζονται ή καίγονται μέσα σε λίγα λεπτά και οι αυθαιρεσίες μιας ζωής. Αλλά δεν ακούγεται η φωνή του κόσμου, έτσι δεν είναι? Γιατί ο κόσμος θα φωνάξει και θα καταγγείλει, ενίοτε και θα βρήσει. Ας πρόσεχε όμως σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί κάνει συγκεκριμένες επιλογές και βλέπει τα αποτελέσματα. Με συγχωρείτε δηλαδή που το λέω, αλλά. Λοιπόν, για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης, με συγχωρεί πάρα πολύ για την εισαγωγή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επισιτισμό, Γιώργο Χότζογλου. Έχω κολλήσει με τον Παναγιώτη. Καλή σας μέρα, κύριε Χότζογλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς τους ακροατές. Αν με βαφτίσετε ξανά να μου πάρετε την παπουτσάκια εδώ.
0: Δεν ξέρω, αν είναι να κολλήσει το μυαλό μου σε ένα, ναι. Εσείς μου λέτε Γιώργος, εγώ επιμένω Παναγιώτης, τέλος. Έκανα ένα σχόλιο στην αρχή.

0: Είναι πολύ παράξενο το συνέστημα.
1: Καλά, βέβαια, υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή τους.
0: Να υπάρχουν καιρικές συνθήκες, ούτε έχουμε την απέτηση να είναι ένα πυροσβεστικό έξω από κάθε σπίτι. Αλλά αν θυμηθείτε την πυρκαγιά στην οποία αναφέρομαι, και εγώ ήμασταν.
1: Στην Κάριστο, λέτε.
0: Ώρα, ορίστε.
1: Στην Κάριστο.
0: Όχι, όχι, στη Βόρειο Εύβοια.
1: Στην Κάριστο έχω πάει. Ναι.
0: Ναι. Και εγώ ήμασταν τρεις μέρες.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ταυτόχρονα είχε πάρει φωτιά και στην Αττική. Mm. Τους λέγαμε ότι η Εύβοια είναι ένα καταπράσινο μέρος που αν πάρει φωτιά.
1: Ήταν ένα καταπράσινο νησί.
0: Ήταν, ναι.
1: Γιατί νησί είναι η Εύβοια ουσιαστικά.
0: Και τελικά ξεκίνησε η φωτιά από τη λίμνη και κατέληξε από την άλλη μεριά του νησιού στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Πολλές πυρκαγιές σβήνουν από μόνες τους όταν δεν έχουν τι να κάψουν και καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μεν έχουμε πολλά πυροσβεστικά μέσα κτλ. Αλλά προσωπικά εγώ βλέπω μόνο ελικόπτερα τύπου Ericsson ή τα Bell να επιχειρούν. Δεν βλέπω τα υπόλοιπα εναέρια.
0: Είναι εντυπωσιακό, επειδή το έζησα.
1: Ίσως τα ελικόπτερα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα και ευελιξία να επιχειρήσουν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και έχουν κάτι μικρά κουβαδάκια και ρίχνουν νερό. Αυτή είναι η αλήθεια. Να κάνουν τι. Εντάξει, κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, υποτίθεται, χειρουργικές ρήψεις νερού, γιατί είναι πιο ευκίνητα, πιο. Δεν ξέρω.
0: Το πάνε είναι η πρόληψη.
1: Η πρόληψη.
0: Όταν φτάνει η φωτιά έξω από την πόρτα σου και
1: είναι πολύ ώρα, αργά.
0: Έρχονται να ανοίξουν αντιπυρικούς δρόμους.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Ναι, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα μπλέκουμε σε μια γραφειοκρατία με τα δασαρχεία.
1: Έτσι.
0: Με τις τασικές υπηρεσίες που δεν σε αφήνουν να κόψεις δέντρα, δεν σε αφήνουν να κάνεις τίποτα, τότε είναι αργά.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες δεν είναι μόνο για να σταματήσει η πυρκαγιά, γιατί η πυρκαγιά μπορεί να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη.
0: Όχι,
1: και ενδιάμεσα να υπάρχει μια αντιπυρική ζώνη. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για να περνούν τα πυροσβεστικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργου κτλ. Και τις κάνουν εν μέσω πυρκαγιών. Τελευταία στιγμή, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόληψη, όχι. Όλα εκ των υστέρων κατόπιν εορτής και μετά ανακηρύσουμε νέους ήρωες, εμβατήρια, συλληπιτήρια, ευχαριστήρια, συγχαρητήρια, βραβεύσεις.
0: Και το χειμώνα τους δέρνουμε.
1: Ναι, και το χειμώνα τους δέρνουμε. τους κατά τα άλλα ήρωες πυροσβέστες που κάποτε τους λέγαμε ότι κάθονται και παίζουν τάβλη το χειμώνα και δεν κάνουν τίποτα και πληρώνονται τσάμπα. Ή τους πληρώνουμε όλοι εμείς από τους φόρους μας. Το ίδιο λένε και για εμάς εδώ στην ΕΡΤ ότι μας πληρώνουν μέσω της ΔΕΗ. Τέλος πάντων, κύριε Χότζογλου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επιστημισμό, θα ήθελα να απαντήσετε πώς πήγε η πρόσφατη απεργία στον κλάδο 24 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Πανελλαδική.
0: Ναι.
1: 24ωρη.
0: Ναι, ήταν 24ωρη πανελλαδική απεργία, ναι. Η πρώτη μετά από δεκαετίες μέσα στη σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Και για να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να κάνουμε μια κινητοποίηση μέσα στη σεζόν, ούτε τρελαθήκαμε, ούτε θέλουμε το κακό του κλάδου. Ούτε το κακό της πατρίδας, όπως διάστηκαμε να πούνε κάποιοι. Φτάσαμε στο αμήν, τα προβλήματα ήταν πολλά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο είναι γεγονός ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς,
1: ναι,
0: όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, αλλά και στην Αθήνα, η συμμετοχή στην απεργία ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ξεπέρασε το 60%. Ξέρετε, ο κλάδος ο δικός μας δεν έχει και τόσο ανεπτυγμένη την κουλτούρα ή την παιδεία, αν θέλετε, του αγωνίζεστε. Περνάει στον εργαζόμενο ότι πας να δουλέψεις 3-4 μήνες σαν το σκλάβο, ήλιο με ήλιο, για να βγάλεις λεφτά να περάσεις το χειμώνα.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν λες στον εργαζόμενο να βγει έξω και να απεργήσει και να φυσιάσει ένα ή δύο μεροκάματα και ένσημα, τον εφέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την κινητοποίηση.
1: Γιατί υπάρχει και ο φόβος, γιατί υπάρχει και ο φόβος της απόλυσης.
0: Πάντα υπάρχει ο φόβος της απόλυσης.
1: Όχι μόνο της απόλυσης, ότι αν κάποιος εργαζόμενος συμμετέχει μια απεργιακή κινητοποίηση, μετά να μην έχει και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση οικονομικών, να περάσει σε δυσμένεια, ας πούμε, το εργοδότη.
0: Ναι, είναι μικρές οι κοινωνίες, ειδικά στα νησιά.
1: Έτσι.
0: Πέφτει σύρμα που λέμε εντός εισαγωγικών για το τι συμβαίνει στο.
1: Πέφτει και γραμμή και από τους εργοδότες ότι μην κουνείται κανείς.
0: Ακριβώς. Τα προβλήματα παραμένουν βέβαια, δεν είδαμε καμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Έχουμε την ατυχία, την κατάρα να έχουμε ένα υπουργείο θεατή σε όλα, μια υπουργό TikToker. Σπαταλά πολλές ώρες στο TikTok για να διαφημίσει.
1: Για το Υπουργείο Εργασίας μιλάτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Σπαταλά πολλές ώρες στο TikTok για να διαφημίσει προϊόντα της ΔΥΠΑ, προγράμματα δήθεν για ανέργους και απολύσεις τίποτα, απολύτως. Στα χρόνια προβλήματα των εργαζομένων.

0: μόνο του κλάδου. Γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Έχουμε καθυλωθεί στις 80.000 καινές θέσεις εργασίας. Κανείς δεν αναζητεί τα αίτια.
1: Οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί, κύριε Χότζογλου, έστω σε ένα μικρό ποσοστό ή και μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Όχι καθόλου.
1: Με τις ανακλήσεις που γίνονται εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και καλά.
0: Δεν μπορούν να καλυφθούν οι καινές θέσεις εργασίας από τις μετακλήσεις.
1: Γιατί?
0: Για ο λόγος που δεν μπορούν να καλυφθούν είναι ότι δεν μας δίπει ανειδίκευτο προσωπικό, μας δίπει άκρως εξειδικευμένο, μας δίπουν οι executive chef, τα front desk, δηλαδή reception και, και relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνάνθρωποι μας από τον Μπαγκλαντές, από τον Νεπάλ, από το Αφγανιστάν
1: από την Ινδία.
0: Να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Από την Ινδία, ναι. Δεν μπορούν να τις καλύψουν. Και δυστυχώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν παρέχουμε καθόλου καλές υπηρεσίες ή για να το πω πιο σωστά, παρέχουμε δυσανάλογες υπηρεσίες σε σχέση με αυτά που εισπράττουμε από τον τουρίστα για να επισκεφτεί τη χώρα μας.
1: Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική παράμετρος. Εάν και εφόσον με αυτές οι θέσεις, οι περισσότερες τουλάχιστον, αν όχι όλες, δεν έχουν καλυφθεί, σημαίνει μεγαλύτερη εντατικοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού στον τουρισμό, αν το λέω σωστά.
0: Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι
0: αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Μίλησα πριν για 7 ημέρο. Ναι. Τα πρώτα στοιχεία που συλλέγουμε εμείς από τα πρωτοβάθμια σωματεία.
1: Αυτά τα στοιχεία θέλουμε κι εμείς. Ναι.
0: Από τους κατατόπους ΕΠΕ, το ωράριο στον κλάδο αυτή τη στιγμή είναι 7 ημέρο, 15 ώρες δουλειά την ημέρα.
1: 15 ώρες.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να βγουν αυτό, αυτό κάτι τέτοιο προφανώς δεν αφορά όλες τις ειδικότητες και όλους τους εργαζόμενους. Να υποθέσω.
0: Αυτό αφορά την πλειοψηφία των εργαζομένων.
1: Ναι.
0: Σας είπα ότι τα κενά είναι σε νευραλγικές θέσεις,
1: ναι,
0: είτε στον τουρισμό είτε στην εστίαση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση, την δουλειά, αυτό που λέμε εμείς.
1: Αυτό ισχύει δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό που λέτε και έχω και εγώ στη διάθεσή μου ανάλογες καταγγελίες και σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι. Ναι, δουλεύει, δουλεύει έτσι δυστυχώς ο κλάδος. Προσέξτε, όχι σε μια μεμονωμένη περιοχή. Μιλάμε για το σύνολο της επικράτειας, έτσι.
1: Ναι. 15 ώρα. Κατά κύριο λόγο, σε ποιες ειδικότητες, κύριε Χότζογλου?
0: Έχουμε προμερό πρόβλημα στις κουζίνες.
1: Ναι.
0: Οι μάγειρες είναι είδος προς εξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Στη ρεσεψιόν και στις καμαριέρες.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία μεγάλα, πεντάστερα resort, τα οποία ενημερώνουν τους πελάτες μέσα στο δωμάτιο ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι στις περισσότερες των περιπτώσεων σκύβουν το κεφάλι, λειτουργούν συμβιβαστικά, δεν αντιδρούν.
0: Δεν ασχολείται κανείς από θέμα.
1: Υπάρχουν βέβαια και οι κατατόπους συνδικαλιστικοί φορείς, εργατικά κέντρα, σωματεία ξενοδοχοϊπαλλήλων κτλ.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει σε αυτή τη χώρα, χωρίς να έχει κανένα απολύτως κόστος.
1: Ναι, ποια είναι η ενημέρωση, τα στοιχεία και οι καταγγελίες που έχετε σε σχέση με τα Ιόνια, τη Ζάκυνθο κτλ.? Αν έχετε, κύριε Χοτζόγλου.
0: Είναι στην ίδια κατηγορία με το Αιγαίο και με τη Χαλκιδική. Κοιτάξτε, το Ιόνιο είναι ένα παράξενο μέρος της πατρίδας μας. Έχει περιορισμένη αγορά τουριστών. Δηλαδή, δουλεύουμε πολύ με Άγγλους και με Ιταλούς.
1: Ναι.
0: Αν αυτές οι δύο αγορές δεν επισκεφθούν τη.
1: Δεν είναι μόνο Άγγλοι και Ιταλοί, είναι και Πολωνία και πολλοί άλλοι.
0: Είναι και η Πολωνία τα τελευταία χρόνια, ναι.
1: Και πολλοί άλλοι. Και πολλές άλλες εθνικότητες έρχονται στα Ιόνια νησιά.
0: Θα έχουμε πρόβλημα. Τελευταία έχει ανοίξει πολύ καλά η αγορά της Αμερικής για το Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι. Ξέρετε, οι Αμερικανοί τουρίστες είναι πάντα οι πιο καλύτεροι τουρίστες, διαχρονικά. Τα προβλήματα όμως και εκεί παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, υποστελέχωση των επιχειρήσεων, εντατικοποίηση της δουλειάς, άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
1: Γιατί είναι και εσωτερική, επιτρέψτε μου να πω, μετανάστευση. Δηλαδή, εργαζόμενοι που έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας, για παράδειγμα στα νησιά του Ιωνίου, για να εργαστούν εδώ στον τουρισμό και ουδείς ξέρει που εργάζονται, κάτω από ποιες συνθήκες, αν πληρώνονται κανονικά, τι χρήματα παίρνουν, τι ασφάλιση έχουν, αν έχουν και πού μένουν και γενικώς πώς διαβιούν και επιβιώνουν. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει βέβαια για λοδαπούς εργαζόμενους που είναι στα αζήτητα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και τους βλέπουν να κάνουν ακόμα και delivery. Ναι.
0: Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που τα καθορίζει όλα αυτά, δυστυχώς εφαρμόζεται σε πολύ μικρό ποσοστό όσον αφορά τα ξενοδοχεία, σε ένα περίπου 10% από τις 10.550 επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα. Ενώ στην εστίαση τα νούμερα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικά. Μιλάμε για τις 80.000 επιχειρήσεις, στην οποία εφαρμόζουν τη σύμβαση περίπου περίπου ένα 5%.
1: Γιατί έχω την άποψη ότι σε μεγάλες ή σε οργανωμένες τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές, ως ένα βαθμό τηρούνται τα προσχήματα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Οι μεγάλοι όμιλοι εφαρμόζουν διατάξεις της σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας. Δυστυχώς οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, είναι αυτές που κάνουν τη ζημιά στον κλάδο. Η μικρή ταβέρνα, το μικρό εστιατόριο, το μικρό ξενοδοχείο, το μικρό κατάλημα. Και φυσικά μην ξεχνάμε το καρκίνωμα που μαστίζει τον κλάδο μας, το Airbnb,
1: έτσι,
0: το οποίο έχει κάνει τεράστια ζημιά, έτσι.
1: Ναι. Με τις περιβόητες ψηφιακές κάρτες, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Χοντζογλου?
0: Ενώ είχαμε.
1: Που υποτίθεται έτσι θα μπορούσε να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία.
0: Ναι, ενώ είχαμε την πεποίθηση ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα όπλο και θα αποτυπώσει επιτέλους τον πραγματικό χρόνο εργασίας, δυστυχώς βλέπουμε μια καταστατήγησή της, την χτυπούν οι εργοδότες, έτσι, κάνουν χρήση των καρτών οι εργοδότες, βρίσκουν διάφορα λογισμικά να παραποιούν τα στοιχεία και στο τέλος της ημέρας χαμένος βγαίνει ο εργαζόμενος, χάνονται εργατοώρες, χάνονται υπερορίες, δεν πληρώνονται κανονικά.
1: Αυτό συμβαίνει κατά κόρον και στη Ζάκυνθο. Υπάρχουν ανάλογες καταγγελίες από το τοπικό σωματείο ξενοδόχων υπαλλήλων. Ότι χτυπούν οι εργοδότες τις κάρτες κατά το δοκούν. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι, ξέρετε, ότι αναγκάζονται και το δέχονται οι εργαζόμενοι. Που είναι ταπεινωτικό για αυτούς, αν μη τι άλλο, κύριε Χότζογλου. Και δεν μιλάμε εκ του ασφαλούς από ένα στούντιο και ένα γραφείο που βρέξει, χιονίσει, τρέχει ο μισθός, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από πολλά και διάφορα στάδια μέχρι να φτάσουμε εδώ και πάλι δεν μας περισσεύουν τα χρήματα, το αντίθετο μάλιστα.
0: Εδώ θα θυμώσω λίγο με τους συναδέλφους μου. Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα αυστηρά προσωπικό δεδομένο.
1: Έτσι.
0: Δεν δίνουμε σε κανέναν την αστυνομική μας ταυτότητα.
1: Ακριβώς.
0: Πώς δίνουμε το QR της ψηφιακής κάρτας εργασίας? Θα πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοί μου ότι αυτό είναι προσωπικό τους δεδομένο, προσωπικό τους έγγραφο, συγγνώμη, και με αυτό πρέπει να αποτυπώνουν τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Ξέρετε, δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων που μας λέγανε οι εργοδότες.
1: Δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων, αλλά ισχύουν ακόμα οι μνημονιακοί νόμοι.
0: Πολύ. Αλλά έχουμε μια καλυτέρευση όσον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας. Δηλαδή, τι εννοώ? Κάποτε την εποχή του μνημονίου μας έκανε οι εργοδότες, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, έχω 4.000 αιτήσεις στο γραφείο μου για τη δική σου θέση.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επομένως θα πρέπει και οι συνάδελφοί μου να καταλάβουν ότι το να παραχωρούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας μόνο σε αυτούς κάνει ζημιά. Και τον ωφελεί τον κακοπροαίρετο του εργοδότη.
1: Ναι, πάντοτε όμως είναι σε θέση ισχύως ο εργοδότης, που πολλές φορές λειτουργεί με τη λογική του διέρη και βασίλευε και έτσι διασπά τους εργαζόμενους. Με πολλούς και διάφορους τρόπους, να τους αναφέρω τώρα. Καταλάβατε.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Πάντα είναι στη θέση του ισχυρού εργοδότης. Δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Μιλήσατε πριν για το καρκίνωμα που αφορά στα αποκαλούμενα Airbnb. Γιατί δεν μιλάτε για το καρκίνωμα των ελεκτικών μηχανισμών, που μόνο τέτοιοι δεν είναι, και δι' του σώματος επιθεωρητών εργασίας που, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο έχει ένα άτομο?
0: Ανέφερα πριν την προσελέγχωση των ελεκτικών μηχανισμών. Θυμηθείτε, το καλοκαίρι του 2021, με τον περίφημο νόμο 4808, ναι, ή πιο γνωστό με τον νόμο Χατζηδάκη.
1: Έγινε ανεξάρτητη αρχή το ΣΕΠΕ.
0: Έγινε αόρατη αρχή το ΣΕΠΕ.
1: Η Αόρατος Αρχή ήταν η φιλική εταιρεία στην ομώνυμη ταινία με τον Παπαφλέσσα. Η Αόρατος Αρχή. Τι θυμάστε?
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: δεν είναι καθόλου για γέλια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ουσιαστικά τι έκανε τότε ο Υπουργός Εργασίας? Πέταξε από πάνω του τον μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης,
1: ναι,
0: να μην έχει κανένα απόλυτος κόστος πολιτικό, ούτως ώστε να απαξιώσει περαιτέρω τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Δηλαδή το ΣΕΠΕ πού λογοδοτεί τώρα? Πουθενά.
0: Πουθενά, είναι ανεξάρτητη αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Προσέξτε τώρα, μιλήσατε για έναν επιθεωρητή στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ένα άτομο ξέρουμε. Ναι,
0: αυτός ο άνθρωπος είναι ήρωας.
1: Ναι. Που κάνει και διοικητική δουλειά.
0: Αν αναλογιστούμε τον όγκο των επιχειρήσεων και τον όγκο των εργαζομένων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει τα καθηκοντά του.
1: Και που δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.
0: Στο Μέγαρο που στεγάζεται η επιθεωρητή εργασία στα Χανιά. Όπου υπάρχει 1,5 επιθεωρητής,
1: ναι,
0: γιατί λέω 1,5, γιατί υπάρχει μία επιθεωρήτρια και ένας άλλος δεύτερος, ο οποίος εκπαιδεύει τηλεφωνητή, κάνει ο θηρορός του Μεγάρου.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Στα Χανιά τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φανταστείτε σε άλλες περιοχές.
0: Δυστυχώς.
1: Από τη Ζάκυνθο, τι εικόνα έχετε, αν έχετε, σε επίπεδο καταγγελιών και προβλημάτων, εργασιακών προβλημάτων.

0: των εργατικών σχέσεων στον τουρισμό κλπ.
1: Η καταγγελία σου για μη εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είτε αυτό είναι της εστίασης είτε είναι του τουρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάω για μισθολογικές διαφορές, ειδικά στην εστίαση, έχουν κάνει μια καρτελοποίηση του μισθού, ένα καρτέλ έχουμε, 5 με 7, από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι για να πάρεις ένα αξιοπρεπές μεροκάμα, το πρέπει να δουλεύεις 10, 12, 14 ώρες με αυτά τα δεδομένα. Αυτές είναι οι καταγγελίες που έρχονται.
0: Ή να δουλεύεις 2-3 8ωρα το 24ωρο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε διαφορετικές δουλειές. Γιατί υπάρχουν και αυτοί και να μην, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Και να στο ξέρει κάτω από ποιες εργασιακές σχέσεις, αν παίρνουν μαύρα λεφτά, αν ασφαλίζονται, αν. Μιλάμε για μια χαόδη κατάσταση. Ασίδωτη.
1: Ανεξελέκτη. Είναι το καλοκαίρι της ασυδοσίας.
0: Όχι, είναι πολλά τα καλοκαιρία της ασυδοσίας. Δεν είναι τωρινά αυτά.
1: Το σημερινό, πιστέψτε με, το φετινό έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
0: Έτσι, ε.
1: Στα πάντα. Είτε είναι εργασιακές σχέσεις, είτε είναι το θέμα με την ακρίβεια. Αν δείτε, φαντάζομαι σε νησίς, είτε θα το έχετε διαπιστώσει, αλλά αυτό που είδα στη Ρόδο δεν το πίστευα με τα μάτια μου. Στα πρατήρια εγώ καυσίμων υπάρχουν στις πινακίδες τρεις διαφορετικές τιμές. Άλλη πινακίδα στην άλλη τιμή στη μία πινακίδα, άλλη τιμή στην άλλη και άλλη τιμή στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και όταν πας και του λες, μεγάλε, τι θα κάνω εγώ, πώς θα πληρώσω, είναι πήγαινε μωρέ στο σύνολο.
0: Και στη Ζάκυνθο πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
1: Μιλάμε για ασυδοσία παντού.
0: Και στη Ζάκυνθο έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Εδώ τα ξεπέρασε στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια ένα άλλο ερώτημα είναι, γιατί θέλω να απαντήσετε και σε αυτό. Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επιστημισμό, τι ακριβώς κάνει? Και πώς συμπαραστέκεται πρακτικά και βοηθά τους εργαζόμενους?
1: Η Ομοσπονδία,
0: και βάζει στη θέση της τους εργοδότες, αν και εφόσον μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, βεβαίως. Η Ομοσπονδία έχει πραγματοποιήσει φέτος, σε 1,5 μήνα, δύο περιφερειακές επισκέψεις στους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
0: Ναι.
1: Συλλέγουμε τις καταγγελίες. Τις καταγγελίες τις μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Ούτε με mail, ούτε με ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ούτε με τίποτα. Τα εκτυπώνουμε, τις βάζουμε σε φακέλους μέσα και τις πάμε ήδη και τις παραδίδουμε στο γραφείο του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής του ΣΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Ζητάμε έγγραφη ενημέρωση για κάθε επιχείρηση που καταγγέλουμε. Δημοσιοποιούμε τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρανομούν. Παρευρισκόμαστε στις επιθεωρήσεις εργασίας όταν φτάνει εκεί η υπόθεση μαζί με τον συνάδελφό μας.
0: Και μετά...
1: Παρέχουμε νομική στήριξη σε περίπτωση που καταλήξουμε σε δικαστήρια. Και φυσικά γίνονται και οι παρεμβάσεις στους πόρους δουλειάς από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα.
0: Και συνήθως, ή ποια είναι τα συνήθεια αποτελέσματα, κύριε?
1: Μπορώ να σας πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Να μας απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια, σας παρακαλώ.
1: Σας πληροφορώ ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε τα περασμένα χρόνια.
0: Γιατί τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια?
1: Έχω την εντύπωση, όχι ότι έχουμε φτάσει σε κανένα πολύ ικανοποιητικό σημείο, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε μια αύξηση στη συνδικαλιστική πύκνωση στα σωματεία μας. Να σας ενημερώσω ότι όταν ανέλαβα εγώ πρόεδρος στην Ομοσπονδία, μέσω της Ομοσπονδίας εκφραζόντουσαν περίπου 19.000 εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα, τώρα έχουμε φτάσει στις 40.000.
0: Ναι.
1: Απέχουμε πολύ βέβαια από το στόχο. Βλέπουμε λοιπόν μια μαζικοποίηση στα συνδικάτα και βλέπουμε και μια καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων για τα δικαιώματά τους.
0: Ακριβώς, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους.
1: Ναι.
0: Τα αγνοούν, δεν τα ξέρουν, δεν ενδιαφέρονται για αυτά.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έχουν μπει σε μια τέτοια λογική. Και στη λογική του χειρότερου κακού. Δηλαδή, μιλάς με πολλούς συνανθρώπους μας και μου κάνει εντύπωση η λογική που έχουν. Που τα ανέχονται όλα, τα θεωρούν φυσιολογικά και δεδομένα σε κάθε επίπεδο. Τέλος πάντων, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί μπορεί να μας ακούν και άμεσα ενδιαφερόμενοι, κάποια στοιχεία ή διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν κάποιοι για να απευθυνθούν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επιστημισμό. Δηλαδή, κάτι που έχει πρακτική σημασία, δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως. Αν κάποιος εργαζόμενος πέσει θύμα εργοδοτικής παραβατικότητας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει το οικείο του σωματείου, είτε αυτό είναι κλαδικό ανανομό ή επιχειρησιακό, αν υπάρχει. Αν είναι σε μια περιοχή που δεν υπάρχει σωματείο και δεν υπάρχει ούτε επιχειρησιακό σωματείο, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο 210-36-37-767.
0: Μια επανάληψη που είναι μητέρα της μάθησης.
1: 2-10-36-37-767.
0: Καλά, γκουγκλάρουν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επιστημισμό και βρίσκουν
1: την καταγγελία τους στο mail της Ομοσπονδίας info@poet.gr.
0: Ναι. Αυτά με ένα γκουγκλάρισμα στο διαδίκτυο.
1: Βρίσκονται τα πάντα, τα πάντα είναι.
0: Mail, τηλέφωνα κτλ.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι, εντάξει. Εσείς έχετε έρθει καθόλου Ζάκυνθο, έχετε εικόνα από το νησί?
1: Ναι, βεβαίως έχω έρθει. Βεβαίως έχω έρθει, το έχω επισκεφτεί. Διακρίνω και εκεί μία τάση. Όπως μου κάνει εντύπωση, το βλέπουμε πιο πολύ στο, στα νησιά του, του Ιωνίου και σε περιοχές όπως είναι η Πρέβεζα, η Πάρκα. Βλέπουμε ένα ανεξέλεκτο υπερτουρισμό.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Άναρχα δομημένο.
0: Έτσι.
1: Το οποίο προκαλεί τρομερά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και στους μόνιμους κατοίκους την περίοδο του καλοκαιριού. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, ότι θα φτάσουμε σε σημείο μεγάλες γεωγραφικές περιοχές να φτάσουν στα όρια τους, είτε πρόκειται για θέματα ίδρευσης, είτε πρόκειται για θέματα ελεκτροδότησης.
0: Αποχέτευσης, καθαριότητας.
1: Αποχέτευσης,
0: δίκτυο.
1: Και φυσικά της καθημερινότητας των πολιτών, που θα δούμε αντιδράσεις όπως στην Ισπανία.
0: Όπως στην Ισπανία, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι.
1: Κάτι που δεν το συναντάμε στην υπόλοιπη χώρα, σε τόσο μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, όπως το συναντάμε στα νησιά του Ιωνίου και στην περιοχή εκεί που σας περιέγραψε.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ναι, είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αρκετά σημαντική και δραματικά επίκαιρη.
2: Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: είναι. Πού είναι τα ΕΛΤΑ, ο ΕΟ? Πάνε και τα ΕΛΤΑ στο καταστάρι. Καθόλου ωραίο. Στα κατοστάρια, καταστάρι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Κατασταριανός, και όχι Καταριανός, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ Ζακύνθου, ποια ΕΛΤΑ θα μου πείτε τώρα πια, Γιάννης Γκούσκος. Εδώ είμαστε πάλι, κύριε Γκούσκο. Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά.
0: Πάει και αυτό το υποκατάστημα στο καταστάρι. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στην διαμαρτυρία του Συλλόγου, μάλλον του Συνδυασμού της Μήνυσης της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου. Κάποια άλλη αντίδραση μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Κύριε Νέγκα,
0: ούτε ναι, κανένα προδικό σας σύλλογο.
1: Να σας πω, σύλλογος, θα σας πω. Καταρχήν αυτό είναι ένα πράγμα που μας λυπεί πολύ βαθιά.
0: Όντως.
1: Και πολύ βαθιά σαν εργαζόμενοι που είμαστε στα ΕΛΤΑ και ιδιαίτερα εμείς τους παραδοσιακούς ταχυδρόμους.
0: Έτσι.
1: Οι οποίοι έχουμε στην πλάτη μας πάνω από 35 χρόνια, εγώ έχω 36 χρόνια.
0: 36 χρόνια.
1: Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο βλέποντας λίγο-λίγο ένα μοραγείο ΕΛΤΑ μας σοκάρει και βλέπουμε ότι και αυτός ο οργανισμός σαν παραδοσιακό ταχυδρομείο πλέον βαδίζει όχι τις τελευταίες του στιγμές αλλά τις τελευταίες του
0: Ιταλίστρια.
1: Ναι.
0: Μια καλημέρα και στον Σπύρο Παπαδάτο που είναι διευθυντής του εαυτού του στο υποκατάστημα στο Μαχηράδο.
1: Με αυτό θέλετε να πείτε ότι έχει συρρυκνωθεί πολύ το προσωπικό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Mm. Είναι μια αλήθεια το οποίο είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων ή κάτι άλλο?
1: Θα σας πω.
0: Ή η πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων και η οικονομική μαζί κτλ.
1: Θα σας πω. Ναι. Μία μικρή αναδρομή. Τα ΕΛΤΑ,
0: σύντομη θα
1: πολύ, πω. Πολύ μικρή αναδρομή. Τα ΕΛΤΑ είναι ο πιο παλιός οργανισμός της Ελλάδας, ναι. Πάνω από 200 χρόνια, με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, τον σύστησε το 1825.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα βαδίζει πάνω από 200 χρόνια, βοήθησε στην ανάπτυξη της υπαίθρου της Ελλάδας με τα πολεμικά εμπόλεμα. Έφερε σε επικοινωνία.
0: Ήταν ένα σημείο κοινωνικής συνοχής.
1: Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή ότι η ζωή μας έχει αλλάξει, όσο και αν μας λυπεί αυτό και σαν εργαζόμενοι, όπως σας είπα, η ζωή μας έχει αλλάξει άρδιν με την ψηφιοποίηση, με τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία διαθέτουμε τώρα, που υπάρχουν πράξεις τις οποίες θα θέλαμε μία, δύο, τρεις και μία εβδομάδα να τις κάνουμε και τις κάνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό συμβαίνει και σε εσάς και συμβαίνει και παντού. Τώρα ο ΕΛΤΑ, βλέποντας λοιπόν αυτή τη φυσική εξέλιξη, βλέπουμε ότι το παραδοσιακό ταχυδρομείο πεθαίνει. Το παραδοσιακό ταχυδρομείο είναι το γράμμα, για να σας κάνω.
0: Μαζί με αυτό όμως πεθαίνουν και οι τοπικές κοινωνίες και δει τα χωριά που υπάρχουν και ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και έχουν μάθει να εξυπηρετούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μέσω προσωπικής επαφής και δεν έχει μείνει υπηρεσία για υπηρεσία απολύτως τίποτα σε πολλές περιοχές, υποκαταστήματα τραπεζών, ΕΛΤΑ και όχι μόνο.
1: Φυσικά, είχαμε, για να σας απαντήσω και στο προηγούμενο σχόλιο σας, ότι δεν βγήκε ανακοίνωση από το 2021, αλλά μέχρι και το 2023 και πέρυσι το 2025, ο σύλλογός μας έχει κάνει πάμπολες ανακοινώσεις και συνεντεύξεις σε όλα τα τοπικά μέσα.
0: Αλήθεια,
1: για το τι επίκειται, διότι όταν είχε έρθει αυτό το σοκ με τα 204 καταστήματα,
0: ναι.
1: Εγώ προσωπικά είχα σηκώσει πολύ το γάντι και προσπάθησε και έμεινε το ταχυδρομείο στο καταστάρι, έστω και με ιδιώτη, διότι θεωρείται το καταστάρι ένα μεγάλο χωριό. Το οποίο
0: όχι ένα μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι μία κοινόπολη. Το μεγαλύτερο χωριό του νησιού με διαφορά.
1: Φυσικά.
0: Και έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών.
1: Σας είπα, το μεγαλύτερο χωριό, δεν συμφωνούμε σε αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό έμεινε.
0: Που εξυπηρετεί μια πολύ μεγάλη περιοχή.
1: Βεβαίως.
0: Και την ορεινή Ζάκυνθο μαζί.
1: Βεβαίως, με αυτό το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό έγινε αυτή η προσπάθεια. Το οποίο τότε εμείς δεν είδαμε από πουθενά ανακοίνωση και από κανέναν άλλον. Τότε αυτά τα 3-4 χρόνια τα οποία βλέπαμε αυτό να.
0: Μην το λέτε, έχουν υπάρξει από συνδικαλιστικούς φορείς, εργατικό κέντρο, λαϊκή συσπήρωση και όχι μόνο.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμως, δεν είδα, ναι, από το εργατικό κέντρο, ναι, παρουσίασε, έκανε και μερικές, το οποίο παραβρέθηκα κι εγώ.
0: Και συμμετοχή σε κινητοποίηση, όπως το Μαχαιράδο,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Τοπική, ωραία, ωραία, ναι, να σας πω όμως κάτι, από φορείς οι οποίοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους, δεν είδα να γίνεται κάποια πιο ενεργή ανακοίνωση.
0: Μιλάτε τέλος για το Δήμο?
1: Τώρα δεν μπορώ
0: ο
1: να σας
0: πω. Ο Δήμος Περιάνων Τυρβάς δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα.
1: Τέλος πάντων, το γεγονός είναι, τώρα ότι έγινε μια προσπάθεια να παραμείνει σε συνεργασία, έγινε μια συμφωνία με τον ιδιώτη, το οποίο είχε αναλάβει το ταχυδρομείο, διότι υπάρχει συρρήγνωση προσωπικού που
0: με
1: είπατε.
0: Με τον ιδιώτη, είναι γνωστός ποιος είναι.
1: Ναι, φυσικά,
0: το ξέρω και προσωπικά.
1: Μα φυσικά,
0: ο οποίος είχε πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου που συνεργάζονταν με τα ΕΛΤΑ. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έγινε μια προσυμφωνία η οποία να παρέμενε στο σημείο για αυτούς τους λόγους που είπαμε. Δηλαδή ότι να παραμείνει στο δικό μας το γραφείο και να εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή ταχυδρομικά, να πληρώνει τους λογαριασμούς, να παίρνουν συντάξεις κτλ.
0: Αλλά
1: από εκεί και πέρα τα ιδιωτικονομικά κριτήρια, είπε ότι δεν τον συνέφερε ο άνθρωπος και πήγε στο δικό του χώρο. Είναι πολύ. Δεν μπορείς να παρέμβεις όταν υπάρχει ιδιώτης.
0: Μισό λεπτό. Όταν λέτε, ναι, δεν. Εννοείτε την καταβολή του ενοικίου.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Για το κτίριο των ΕΛΤΑ στο καταστάρι.
1: Καταρχήν πήγε σε ιδιώκτητο χώρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει. Πήγε σε.
0: Γιατί έφυγε από το καταστάρι και μετακόμισε σε δικό του χώρο στο Σκουλικάδο?
1: Διώχτη το χώρο. Είναι τα έξοδα του άνθρωπος και μπορεί να τον συμβαίνει καλύτερα εκεί. Το ζήτημα.
0: Για να μην πληρώνει, θα πλήρωνε ενίκιο αν παρέμενε στο χώρο των 7 καταστάριων.
1: Σε ενίκιο ήταν.
0: Άρα έφυγε από εκεί για να μην πληρώνει ενίκιο. Και πήγε σε δικό του διώχτη το χώρο στο Σκουλικάδο. Εκεί που βολεύει τον ίδιο, αλλά όχι απαραίτητα και τους πολίτες.
1: Ωραία. Δεν τους βολεύει τους πολίτες. Συμφωνώ, δεν τους βολεύει τους πολίτες, ναι, αλλά.
0: Όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, γιατί ξέρουμε ποιος είναι.
1: Ναι, φυσικά. Δεν, ο άνθρωπος κοιτάει, δεν είναι μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο το νίκη, ήταν τα πάγια, ήταν άλλα πράγματα τα οποία τα γνωρίζει αυτός.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Δηλαδή, έχει μεταφέρει στον δικό του χώρο και τον εξοπλισμό του κτηρίου, τον ΕΛΤΑ,
1: Καλωσταρίου. Και τον εξοπλισμό. Εμείς παλεύουμε για να μείνουν σημεία ανοιχτά, ώστε να εξυπηρετείται η κοινωνία, ώστε να μπορεί να παίρνει τη σύνταξή του ο κάθε γέρος, γιατί υπάρχει, είπαμε, ο αναλφαβητισμός, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα.
0: Μα είναι και πληρωμή λογαριασμών.
1: Όλα αυτά, όλα
0: νερού,
1: αυτά.
0: Νερού, ρεύματος, στο
1: ΕΛΤΑ, όλα αυτά.
0: Είναι παραλαβή δεμάτων, είναι 1.002 πράγματα.
1: Είναι 1.002 πράγματα. Πήγε, μετακόμισε 5 χιλιόμετρα στο Σκουλικάδο από το καταστάρι.
0: Πέντε χιλιόμετρα είναι 5 χιλιόμετρα όμως.
1: 5 χιλιόμετρα είναι 5 χιλιόμετρα. Και το σημείο δεν είναι όπως ήταν το σημείο το οποίο είχαμε πει.
0: Πολύ κεντρικό, στο κέντρο του χωρίου του καταστάριου τα ΕΛΤΑ.
1: Με πάρκινγκ και τα λοιπά.
0: Έτσι. Άρα είναι κλειστά τα ΕΛΤΑ στο καταστάρι πια.
1: Είπαμε, σαν δημοτική ενότητα είναι ανοιχτά, σαν σημείο μεταφέρθηκε στο Σκουλικάδο. Σαν σημείο.
0: Ναι, καλά, το Σκουλικάδο στην ίδια δημοτική ενότητα είναι αυτή των αλικών. Ναι. Okay, και τι έγινε?
1: Ναι, εντάξει. Δεν εξυπηρετεί όπως. Γι' αυτό κάναμε και την αρχική συμφωνία, για να παραμείνει στον χώρο τον οποίο.
0: Ναι, αλλά δεν. Μετακόμισε.
1: Μετά από κάποιους μήνες είδε τα έξοδα του άνθρωπος και μπορεί να. Σας είπα, υπάρχουν τώρα. Θέλω να πω, σαν συμπέρασμα, ότι βλέποντας αυτό το πράγμα τη συρρήκνωση και την αλλαγή στα ΕΛΤΑ, δηλαδή όπως είναι στις τράπεζες, δεν επισκεπτόμαστε πλέον τις τράπεζες, δεν επισκεπτόμαστε πλέον την εφορία, λόγω των ηλεκτρονικών μέσων.
0: Την εφορία, ναι, δεν την επισκεπτόμαστε, δεν χρειάζεται, γιατί δεν γίνονται πλέον.
1: Μα και τις τράπεζες.
0: Δεν γίνονται πλέον πληρωμές μέσω ΔΟΗ.
1: Ναι. Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πάμε στην ΔΟΗ να πληρώσουμε.
1: Ούτε μεταφέρουμε χαρτιά πλέον εμείς, τα οποία μεταφέραμε τα σήματα των αυτοκινήτων.
0: Ναι, αλλά οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν πελάτες και πολλούς μάλιστα. Να περιμένουν στην ουρά.
1: Μόνο με ραντεβού, γιατί όλα γίνονται πλέον με την κάρτα. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε αφού συρρυκνώνεται το πιστωτικό ταχυδρομείο και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι περνάει από τα χέρια μας. Το βλέπουμε, μας λυπεί. Εγώ που σας λέω είμαι μάχημος ταχυδρόμος 35 χρόνια, με λυπεί, γιατί έμπαινα στα σπίτια των πελατών, μου λέγανε τα προβλήματά τους. Κάναμε κοινωνικό έργο, σας είπα τι επιτέλεσε ο ΕΛΤΑ.
0: Οι συνταξιούχοι περίμεναν τον ταχυδρόμο σαν τον Θεό να τους δώσει τη σύνταξη.
1: Τώρα πλέον οι συντάξεις μεταφέρονται στις τράπεζες. Ναι. Που πάει με την κάρτα του και το παίρνει. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Τουλάχιστον όμως προσπαθούμε τα σημεία τα σημεία να τα αφήσουμε ώστε για αυτοί που υπάρχει οι μεγάλοι ανθρώποι του χωριού να εξυπηρετούνται. Έγινε μια πρόταση, σε αυτό μεταφέρθηκε στο Σκουλικάδο.
0: Να ρωτήσω, την ίδια τύχη θα ακολουθήσει, η ίδια τύχη, μάλλον στον ίδιο δρόμο θα βρεθούν και τα ΕΛΤΑ στο Μαχαιράδο, την ίδια τύχη θα έχουν αργά ή γρήγορα?
1: Όσο δεν υπάρχει προσωπικό, όσο δεν υπάρχει προσωπικό και από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία 25 χρόνια λόγω αυτής της κατάστασης που σας είπα, της ρύκνωσης του επιστολικού ταχυδρομείου, μειώνεται λόγω αυτών των μέσων, θα γίνονται συμβάσεις με ιδιώτες. Αλλά θέλω να πω όμως και κάτι άλλο.
0: Λογικά θα παραμείνει μόνο τα κεντρικά ΕΛΤΑ στην πόλη κάποια στιγμή.
1: Αυτό ναι, κοιτάξτε. Εσείως βρισκόμαστε στο τρίτο μετασχηματισμό του ΕΛΤΑ. Είχε ξεκινήσει το 21, ξαναξεκίνησε με άλλον διευθύνοντα σύμβολο το 23, με αυτό που έγινε με τα 204 καταστήματα που ήταν και τα δύο επαρχιακά τα δικά μας, Μαχαιράδο και Καταστάρι. Και συνεχίζεται τώρα ένα καινούριο επιχειρησιακό σχέδιο μεταξέλιξης του ΕΛΤΑ από το 2026 έως το 2030. Τώρα αυτό τι περιλαμβάνει περισσότερο δέμα. Δηλαδή να γίνει κερδοφόρος ο ΕΛΤΑ, γιατί είναι ελληματικός, με το δέμα, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Δηλαδή logistic, δηλαδή σαν πόρτα-πόρτα, υλικά, πράγματα, τα οποία χρειάζονται couriers να μεταφέρουν. Οπότε βλέπω εκεί να πηγαίνει ο ΕΛΤΑ.
0: Μα υπάρχει και υπηρεσία ΕΛΤΑ courier, δεν υπάρχει?
1: Βεβαίως, είμαστε τώρα πλέον ενοποιημένοι. ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ courier είναι ενοποιημένη εταιρεία.
0: Δηλαδή το υπάρχουν προσωπικό στα ΕΛΤΑ στη Ζάκη, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή Μαχαιράδο πόλη, αφού στο Καταστάρι έχουν κλείσει.
1: 11 άτομα. Τα οποία,
0: μέσα και διανομής. Οι διανομής πώς ήταν?
1: Και διανομής και θηρίδες συναλλαγής και λογιστήρια και διευθυντές και όλα. Και χρηματοφοδιασμοί και όλα.
0: Σε ολόκληρη Ζάκυνθο.
1: Σε ολόκληρη Ζάκυνθο. Σας είπα, είναι η εξέλιξη την οποία τη βλέπουμε καθημερινά. Όσο και αν μας λυπεί, όσο.
0: Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό μας λέτε.
1: Εγώ από μένα, ναι, εγώ θα ήθελα όπως περνάγαμε από τα δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, που περνάγαμε από τα χωριά και τα καρτερίνια και γνωρίζαμε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, και τώρα έχουν δημιουργηθεί αυτό, πάρτε το σαν μεταφορά αυτό. Και έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι δρόμοι που δεν βλέπεις ούτε ένα χωριό ούτε ένα παραδοσιακό οικισμό.
0: Τίποτα.
1: Και πηγαίνεις στον προορισμό σου, το ίδιο πράγμα σημαίνει παντού. Καταλάβατε. Χάνουμε δηλαδή την παράδοση σε χάρη της ταχύτητας και της οικονομίας.
0: Ναι, αν θέλετε έτσι και για πρακτικούς λόγους, ή η ενίδυση χρηστικών πληροφοριών, μια ενημέρωση προς τους φίλους ακροατές, σε σχέση τώρα με τα ΕΛΤΑ που μεταφέρθηκαν από το Καταστάρι στο Σκουλικάδο, ποιες περιοχές εξυπηρετεί ο ιδιώτης τώρα?
1: Είναι οι ίδιες περιοχές ακριβώς, οι ίδιες και περιοχές ακριβώς.
0: Είναι δημοτική ενότητα αλικών, δημοτική ενότητα ελατίων.
1: Δημοτική ενότητα αλικών που εξυπηρετούνται από δύο διανομής. Ένας είναι ο ιδιώτης και άλλος είναι ο διανομέας, ο οποίος ξεκινάει από την πόλη, από το κεντρικό της πόλης. Το οποίο καλύπτει όλη την περιοχή. Δεν έχει αλλάξει ταχυδρομικά, δηλαδή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τη διανομή. Είναι ο ιδιώτης που έχει κάποια χωριά, Γαλάρο, Σκουλικάδο, Άγιο Δημήτρη, και άλλες περιοχές, Κούχιες και όλα αυτά, και υπάρχει και ο διανομέας ο μόνιμος στον ΕΛΤΑ, το οποίο ξεκινάει από την πόλη και έχει αλικανά, Καταστάρι, τα ορεινά.
0: Νομίζω ότι ένας διανομέας υπάρχει και για τα ΕΛΤΑ στο Μαχαιράδο, έχει και εκεί έναν διανομέα.
1: Ναι, έχει και
0: εκεί
1: έναν διανομέα.
0: Έχει τουλάχιστον 13 χωριά που εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Συμφωνώ, ναι, βεβαίως. Σας είπα, είναι η συρρήκνωση του προσωπικού.
0: Με αποτέλεσμα όμως να υπάρχει καθυστέρηση, μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
1: Υπάρχουν, βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες καθυστέρησεις.
0: Να διαμαρτύρονται, να παραπονούνται, και έτσι απαξιώθηκαν και στα μάτια και στη συνείδηση του κόσμου τα ΕΛΤΑ και δουν τα αποτελέσματα, έτσι γίνεται συνήθως.
1: Θα σας πω μια τελευταία απάντηση σε αυτό που λέτε, να σας πω. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται στο Ταμείο Εγκυοδοσίας.
0: Στο υπερταμείο.
1: Ακριβώς, δηλαδή τι. Όταν η Ελλάδα, να το πω έτσι, επτόχευσε, δημιουργήθηκε ένα Ταμείο Εγκυοδοσίας στο υπερταμείο με θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες μπήκαν ορισμένες ο περιουσία του γενικού κράτους, για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, το λέω δηλαδή τώρα αυτό, ώστε εγγύηση. Σε εγγύηση των χρημάτων που θα παίρναμε για να επιβιώσει η Ελλάδα. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις του υπερταμείου, με μοναδικό μέτοχο το δημόσιο, είναι τα ΕΛΤΑ. Όπως είναι η ΕΙΔΑΠ,
0: Καλά, σε αυτή τη χώρα δεν έχει μείνει τίποτα. Και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια και τα λοιπά.
1: Ναι, και τα λιμάνια και.
0: Σε εταιρείες, σε ιδιώτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μίγκα, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλο της καταστροφής, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό. Φτάσαμε στο χείλο της καταστροφής. Τώρα μην με βάζετε να κάνω πολιτικά σχόλια.
0: Όχι, βέβαια,
1: και τέτοιο. Απλώς σας λέω ότι αυτά δεν μπορούν να παραγραφούν γιατί είναι δεδομένα. Ναι. Αφού ανήκει στο υπερταμείο, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ανήκει στο υπερταμείο.
0: Ναι,
1: είμαστε εγγύηση.
0: Τα λοιπόν έχουν μεταφερθεί από το καταστάρι στο Σκολικάδο, είναι σε κάποιο έτσι κεντρικό σημείο στο Σκολικάδο, εξυπηρετεί τους
1: κατοίκους
0: της ευρύτερης περιοχής, για όσους τουλάχιστον δεν ξέρουν να ενημερωθούν.
1: Βέβαια, ναι. Είναι στο παλιό δημοτικό σχολείο του Σκολικάδου που στεγάζεται ο πολιτιστικό σύλλογο του Ερυθρόκρητου. Να το πω έτσι, είναι στο κεντρικό σημείο του Σκολικάδου, εκεί πέρα που ήταν το καφενείο. Το κέντρο του χωριού, εκεί που ήταν το καφενείο του χωριού. Ο άνθρωπο το έχει φτιάξει.
0: Ο κύριο Κονίδη είναι, εντάξει.
1: Ο κύριο Κονίδη, ναι, το έχει φτιάξει το χώρο, τον είδα καθαρά.
0: Ο Σπύρος Κονίδης, σωστά.
1: Που έκανε μια ανάρτηση, έκανε με τα καινούργια λεφτά, με τα μηχανήματα τα οποία πήρε, καθαρό χώρο κτλ. Απλώ υπάρχει αυτή η απόσταση πλέον με την εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπούσκο, να σε ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αν δεν τα ξαναπούμε, τουλάχιστον τηλεφωνικά. Γεια και χαρά.

0: Τι όνειρα θα χανε.
1: Εξαρτάται ή εξατράται. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Και πάτε συντονισμένοι με την αίθουσα και το δικό σας σταθμό. Σταθμό. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα, τα αφήνουμε για αύριο με τον υπεύθυνο της Levante Ferries, Γιάννη Πιλαρινό. Πάντως μειωμένη κίνηση όπως μας είπε χθες στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης. Θα τα πούμε αύριο και με τον μισό λεπτό. Και επίσης θα μιλήσουμε αύριο, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, με τον πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος και καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και δε στη Ζάκυνθο, Χριστό Καρίδη. Λοιπόν, μια ματιά στις ειδήσεις, στις τοπικές ειδήσεις, κατά κύριο λόγο σε τίτλους από το site ημέρα Ζάντε. Ζάκυνθο, Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων και απειλών. Μια ανακοίνωση που δεν έχει φτάσει σε εμάς, παρόλο που έχουμε επικοινωνήσει με το Σύλλογο, έχουμε δώσει mail, θα επικοινωνήσουμε και θα πετήσουμε να έρθει και σε εμάς η σχετική ανακοίνωση. Ζάκυνθος, απορρίφθηκε η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων των ιδιοκτητών βιτιοφόρων ιδιωτικής χρήσης. Τι σας είπα, ότι έχουν κερδίσει εντός ή εκτός εισαγωγικών την υπόθεση δικαστικά στην παρούσα φάση οι ιδιοκτήτες βιτιοφόρων δημόσιας χρήσης. Πρώτα από εδώ τα ακούσατε. Ζάκυνθος, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Λαγανά αποχαιρετά τον Νίκο Αποστολόπουλο ξενοδόχο. Ζάκυνθος, ο κυκλοφοριακός πονοκέφαλος στο Αργάσι. Σε απόγνωση οδηγεί και επιχειρηματίες. Ναι, σε απόγνωση οδηγεί και επιχειρηματίες, αλλά και οι οδηγοί και εσείς οι επιχειρηματίες μας έχετε φέρει και εμάς σε απόγνωση. Δεν είστε έξω και μακριά και αθώοι του αίματος για αυτή την απόγνωση που ήδη έχετε δημιουργήσει με την ανοχή των εκάστοτε τοπικών αρχών και υπηρεσιών. Λουστείτε τα, αλλά δεν φταίμε κι εμείς. Δεν φταίμε και όλοι οι υπόλοιποι. Στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον είναι και καθόλου κάποιοι. Ζάκυνθος, δέσμευση δημάρχου για 4 συστήματα Σιτράκ σε παραλίες του νησιού, τη ζήτησε ο Σύλλογος Αμαία Υποπολάρη. Όσο για την Πόχα και τη Δυσοδεία, σε όλα τα σημεία αφήστε το καλύτερα. Αεροδρόμιο, Αμπελόκηποι, Λούμπα, έτσι δεν είναι. Και αφήστε. Μήνυμα δεν διά για την επέτειο των 161 χρόνων από την καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου. Δυτική Αττική συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Ζάκυνθος, 3 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Ζάκυνθος, το Σάββατο 8 Αυγούστου, η δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς στους Αγίους Πάντες. Ξεκίνησε καταγραφή των ζημιών από την Πυρκαγιά στην Αιγιάλια. Κεφαλονιά, μετά από 48 ώρες, επανήλθε ηλεκτροδότηση στο Κατελιό. Έχει σβήσει φωτιά στην δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων και έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης. Έχει αποκατασταθεί. Εκεί ήταν για 2-3 μέρες και έδινε ζωντανά ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις στην ΕΡΤ, ραδιόφωνο και τηλεόραση τοπικά, κεντρικά και περιφερειακά, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο οποίος εκπροσώπησε την ΕΡΤ Ζακύνθου στο γειτονικό νησί και επιστρέφει στα πατριά εδάφη.

0: Δεν προκάνουμε να πούμε περισσότερα. 12 και 58 πρώτα λεπτά ήταν και σήμερα μαζί σας η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Και Αλέξανδρε, όχι ότι αυγά έχεις για πέταμα. Σταφύλια, σταφίδες, λάδια, πεπόνια, καρπούζια, τα φέρνεις εδώ.
1: Κοιτάς με ένα βλέμμα φωτιά να χάνεις τα τρένα.
0: Αστειεύουμε.
1: Τα όνειρα γίναν σιώπες, παγόνια ραγμένα.
0: Έτσι ακριβώς. Μισό, μισό. Σήμερα λοιπόν, ναι, έχει μια διακοπή ηλεκτροδότησης από 11.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Κύρικα, τεχνικές σχολές, και μια άλλη διακοπή ηλεκτροδότησης, όπως ανακοινώνει ο ΔΔΕ, από τις 1.30 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή Μουζάκη, Δανάτο και όχι Βανάτο, Άννα Καποδίστρια. Δανάτο και όχι Βανάτο. Άτο, άτο, άτο. Άτα. Στράτα. Λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκπομπή σήμερα από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ανάδειξη Ζακύνθος. Πάμε γερά και σήμερα και δυνατά και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάντα κόντρα στο ρεύμα και ψηλά το κεφάλι. Και να απολαύσετε όσο μπορείτε και όσοι έχετε τη δυνατότητα τις μικροχαρές ή και μεγαλύτερες του καλοκαιριού και γενικότερα της ζωής, γιατί είναι μια μοναδική, περαστική και ανεπανάληπτη, δεν υπάρχει άλλη.
1: Σε πνίγη του κόσμου,
0: γεια και χαρά, φιλάκια.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική, βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε, οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή, έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και ανήμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η καγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματος και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το ένα συγκεκριμένο 50διάχρονο προφυλακιστή ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60διάχρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές, που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, πράγματι, και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες, με τις δύο αυτές πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

0: απεδείχθησαν τελικά καταληκτικές στο να ελεχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό,
1: ναι,
0: καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία-μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, να τον ακούσουμε.
2: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διελύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην διαμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
1: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργείων. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιεργίες τους.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία, πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι
1: σωστά.
4: Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη 3 μήνες γεμάτους με
1: ναι,
4: τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάπτυξης.

0: στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν εν δυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, που ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφηξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες, αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
2: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
1: Ναι.
2: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μόνο δίπλα στο τουριστικό νησί,
1: ναι,
2: κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
1: Κάποιος
2: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να το να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται. Λοιπόν,
1: έτσι.
2: 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
1: Ναι, και φυσικά.
2: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
1: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
2: Βέβαια.
1: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
2: βέβαια
1: κομμάτια.
2: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν να σπασέψει σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
1: Μάλιστα, μεγάλη είναι, λοιπόν, η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
2: Βέβαια.
1: Για τη θαλάσσια ζωή.
2: Είναι μια καταστροφή. Είναι,
1: ναι,
2: μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόσμο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες,
1: ναι,
2: σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή,
1: ναι,
2: να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό, έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Και αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Που πάει ο καθένας, τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Σας ευχαριστώ. Να κατανοήσουμε,
1: ναι,
2: και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
1: Πραγματικά.
2: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
1: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
2: το βαρέ αυτό τη χώρα.
1: Καταστροφές. Σας ευχαριστούμε,
2: βέβαια,
1: θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε, βέβαια, ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοπικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορα στη Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
3: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
3: Λοιπόν,
1: είναι φυσιολογικό.
3: δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάντος, το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να...
3: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διαδικασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
1: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
3: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
3: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε. Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
3: Λοιπόν, έτσι, βασικές πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
1: Μικρά
3: παιδιά και ηλικιωμένους.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
3: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: α, σε φρεάτιο,
1: από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματος. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι, μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά, των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες ελαφραίων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι,
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι,
1: είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. We'll be right back.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο στα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι, που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
3: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνει, θα σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσεις. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς και δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
4: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν τον παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι, εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα. Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
0: ωραία,
4: σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτό να ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
0: ναι,
4: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι,
0: πολύ σημαντικό.
4: Να λύξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: περιοχή. Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα
0: ναι.
4: που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί ναι. εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τη
5: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που και η ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και υπέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση, όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίσεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότους στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
7: που δείχνουν πως ο θάνατος το 68χρονο τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σιρή ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το τμήμα δίωξης και ξυπνίασης εγκλημάτων ΣΕΡΟΥ.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής.
7: Ακριβώς. Ο νομός ΣΕΡΟΥ που πραγματικά έχει πληγεί από την
0: Έτσι.
7: Ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό ΣΕΡΟΥ είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν εντελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό ΣΕΡΟΥ,
0: ναι,
7: ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ένωση ΣΕΡΟΥ λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Καταστάρεου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Λατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος των Ελτά στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς
0: είπα
2: μεσημέρι.
0: 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και είχε πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να την βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. στοιχείο. Από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημοχείου. Το πρόγραμμα είχε εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορινθική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο καθένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των αέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός τον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστει ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια και που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος. Καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε, ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες. Και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πόρτο Γερμενό, που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κρύο Πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα, ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτω, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη

0: κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
1: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της Πύρινης Λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
2: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
1: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
4: Είναι κρανίου τόπος,
3: δηλαδή,
4: μάλιστα.
3: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
4: Ναι.
3: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
1: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
5: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκρουσης και έπειτα τις πτώσεις του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών, και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό. Ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια, αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτηρες οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του διοικητή του ΔΔΕ, ο

0: Κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΒΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10:20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να του συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκίδη. Κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της ψηφιακής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά, τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτεμιστό Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη ένταση του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία πάλι αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα, που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί, και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημεράκι απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
0: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά
3: διαλύματα. Υψηλός. Παραμένει υψηλός.
0: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
4: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντιμέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
0: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή, στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Με πρώτη, το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
5: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν τα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει υποσκήνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον δεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγεβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιος στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες δομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί οι καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται τέτοιος μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
0: Άγιβα, για να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το ίσως της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της δικαστέωτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Φέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Φέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι, προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου, και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν όλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό μας αρχείο, τον Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά. Ζωή, τι ακριβώς συμβαίνει?
10: Σε υπόγειο δικαστικού Μεγάρου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος επέκτασης.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
8: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη, για ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ωστόσο δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται κατηγορηματικά, ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως είπες Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούζ τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σκύρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση της ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλεια από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλεια και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιάλεια, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσκερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
12: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για τη Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις. Και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστήκια τύπου εκείνης.
0: Διονύση Μποτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκης από την Ξηρονομή.
13: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
0: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, επικεφαλή κλιμακίου του κόμματο. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλε περιοχέ Δυτική Αττική που δοκιμάζονται από τι πυρκαγιέ. Η Ευγενία Λούζου θα μα πει περισσότερα. Ευγενία.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
0: Ευγενία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
0: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση περίπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
14: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι η κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χτες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
0: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
14: Ο πρόεδρος Ελληνικής, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή, με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
0: Ευγένεια Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Έλενα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
16: Ακριβώς, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο, και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ, έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής. Μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον Γενικό Δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2. Νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο, και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη, που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά, σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
0: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
18: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίδα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση, και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρυπίδων στην Κυψέλη, όπου κεντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα του κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
0: Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
20: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
0: 9 η ώρα.
21: 9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη ρεβάνς στην Ολλανδία τριμπούν εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος αν και εφόσον περάσει την ΑΕΜΕΚΕ.
0: Αν και εφόσον περάσει μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
21: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
0: Ιουνιόν, έτσι.
21: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
0: Με την Μπόλντο Κλίντ.
21: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα την Μέγκελ και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήρεμη δύναμη στην ερμηνεία του Mark Knopfler με το κομμάτι Two Pairs of Hands από το 10ο solo album του, το One Deep River, που κυκλοφόρησε το 2024. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Τρίτης, 4 Αυγούστου και 6 λεπτά μετά τις 3. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Two Pairs of Hands, αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, που θυμίζει πολύ JJ Cale. Και έρχεται ο ίδιος ο JJ από το άλμπουμ Grasshopper του 1982. Τραγουδά για τη σκοτεινή πλευρά της πόλης του Λος Άντζελες, Downtown LA. Καλησπέρα σε όλους.

Τι ωραίο ντουέτο, Beth Orton και ο θρυλικός Terry Callier σε ένα δικό του κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1972 και υπό το ηχογράφησαν ξανά μαζί με την Beth Orton το 1997. Lean on Me, κι άλλο ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Έρχεται ο Γάλλος Ρεμί Καβά και η Γεωργία Δρακάκη. Ακούμε το Pourquoi tu as peur.

Fly Together, More Than a Love Song, η Black Pumas από το Chronicles of a Diamond και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1970 να ακούσουμε ένα από τα διαμάντια της funk σκηνής της Νέας Ορλεάνης, ένα κομμάτι που σου κολλάει αμέσως στο μυαλό. Βοηθούν και τα παλαμάκια. Hand clapping song είναι οι Meters.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο εργοταξίου του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών. Οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατσράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Κόσμος. Classic.

Έτσι, με την κλασική σύνδεση Notion, το έριξα τι να παίρνει άλλη διάσταση εδώ με την Electro Dub προσαρμογή από τους Γάλλους CTK, Cosmos Classic, το Strange Things που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με σάμπλα από την ίδια ακριβώς σύνθεση και η Madonna για τη συνέχεια με το trip hop κομμάτι Betrayal από το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2.

Η αφηγηματική ερμηνεία του Βρετανού ράπερ Dave συναντά τα μελωδικά φωνητικά της Νιγηριανής Thames με τη χημεία τους να ξεχωρίζει αμέσως και στα ραδιόφωνα αλλά και στα charts. Ακούσαμε το κομμάτι Rain Dance και έρχεται άλλος ένας ράπερ, ο Baby Kim αυτή τη φορά, που δανείζεται στοιχεία από το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου και φτιάχνει το δικό του ατμοσφαιρικό I am not a lyricist.

0: Έτσι, κυνηγώντας τα σύννεφα, Chasing Clouds, η Κινόμπ και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για την επικοινωνία, για τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο να συνεχίσει στην παρέα μας. Και εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με ένα ιδιαίτερο project από τη Γερμανία θα σας αφήσω, Bass Lexter Ensemble, εδώ σε ένα κομμάτι φόρος τιμή στον Ουρουάνο μουσικό Εντουάρντο Ματέο, με sample από τη φωνή του από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει περιγράφοντας τη ζωή στην Ουρουγουάη. La vida delos Uruguayos από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Είναι μια cosa muy intensa.

0: μπορείτε κάπου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

Με Lana Del Rey και Summertime ξεκινήσαμε σήμερα απόγευμα 3ης και 4 Αυγούστου στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε με Χρήστο Βιουκλέκ στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μέχρι τις 6.

Μαρή Φρόες και το Ρέζα Μπράμπα από τη νέα της δουλειά, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και έχει πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς της, θα μπορούσες να πεις.

Και θυμήθηκα αυτό εδώ καθώς ακούγαμε πριν τη Μάρι Φρόες. Εν ομ, εν φαμ, παλιό, αγαπημένο. Και κάπως μας βάζει στη διάθεση του Αυγούστου και του καλοκαιριού, παρότι είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, ειδικά οι μέρες που προηγήθηκαν.

Nick Waterhouse, LA Turnaround, και νομίζω ότι τους περισσότερους σίγουρα σας πετυχαίνουμε σε κάποια παραλία, σε κάποια θάλασσα, στις διακοπές, αν και η πόλη δεν έχει ακόμη αδειάσει εντελώς. Και έβλεπα ένα άρθρο τώρα στο One Man που λέει 5 απλά tips, 5 απλές συμβουλές για να περάσεις τέλεια στις διακοπές σου, και λέω θα το πατήσω γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Και έχει λοιπόν 4-5 συμβουλές, όπως το να οργανώσεις το budget σου από νωρίς, να μην ξεχνάς την κόπωση από το ταξίδι, να δοκιμάζεις την τοπική κουζίνα εκεί που πηγαίνεις, να συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να δεις τα πάντα, και φυσικά να βάλεις το κινητό στη λειτουργία πτήσης. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς στις διακοπές, να αποσυνδεθεί. Λειτουργία πτήσης, έτσι λέγεται. Ωραίο. Αποσυνδεθεί και να αποσυντονιστεί επίσης από την πραγματικότητα.

Έλα Τόμσον και τον Νταντέλιον εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται, μας ακούτε και στο erteco.gr και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

τις σημαντικές και τις πολύ ωραίες στιγμές της μουσικής Down in Mexico, The Coasters, μια ηχογράφηση από το 1973 και είμαστε πίσω, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε να δώσετε στίγμα σε αυτή την τέταρτη ημέρα

Βίβα τη Ράδο λοιπόν, και έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή για το πόσο ωραία γράφει η Μάρο Παρασκευούδη, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο της τώρα που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ακριβώς έτσι, και το διάβασα και κράτησα κάποια πράγματα από αυτό και ήθελα να σας το μεταφέρω, να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το θέμα, γιατί ο τίτλος του είναι «Τα εστιατόρια ανήκουν στον αναλογικό κόσμο, όχι στο AI», και είναι η αλήθεια πως στη χώρα μας η γαστρονομική σκηνή τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναπτύσσεται και έχουμε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση, νομίζω, με το φαγητό και με τα εστιατόρια και με τους ανθρώπους που μαγειρεύουν. Έτσι λοιπόν γράφει η Μαρό Παρασκευούδη πως σε μια εποχή όπου οι εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη κατακλείζουν το διαδίκτυο, ο κόσμος των εστιατορίων είναι ένας από αυτούς που μπορεί να αντισταθεί. Πρόσφατα, λέει, έπεσα πάνω σε μια ανάρτηση ενός περιοδικού στο συνεχόμενο καρουζέλ φωτογραφιών από αμπελόνες, κρασιά, ανθρώπους και τραπέζια, έχει προσθέσει λεζάντες του τύπου «Τι στο καλό είναι το ChatGPT» ή «Τι στο καλό είναι το κρύπτο». Στον δικό τους κόσμο τίποτα από αυτά δεν μετράει, η χειρονακτική δουλειά δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Κάτι αντίστοιχο, λέει, επισημαίνουν και οι φουρνάριδες φίλοι που μοιράζονται στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες τους. Ζυμώνουν, ζυγίζουν, κόβουν ζυμάρια και άλλα τέτοια. Το ίδιο και οι μάγειρες που δημοσιεύουν φωτογραφίες τραβηγμένες από τους ίδιους χωρίς επαγγελματικό φωτισμό, δείχνοντας το πιάτο πώς ακριβώς βγαίνει από το πάσο. Άλλοι επιλέγουν να μοιραστούν στιγμές από την προετοιμασία της σάλας, κάποιο να στρώνει προσεκτικά τα τραπεζομάντιλα, να αλλάζει τα λουλούδια στα βάζα, να ανάβει τα κεριά ή να γράφει με το χέρι το καθημερινό μενού πριν να ανοίξουν οι πόρτες. Και η γαστρονομία λοιπόν, που βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στον πρωτογενή τομέα και τη χειρονακτική εργασία, ανήκει ακόμα λύση στον αναλογικό κόσμο. Οι εικόνες που παράγονται από AI είναι πλέον εύκολο να αναγνωριστούν και αν εντυπωσιάζουν, αν και εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά, τελικά δεν αφήνουν κάποιο συνέστημα. Γύρω από αυτή, λέει, την κόπωση από την τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνεται πλέον μια ευρύτερη πολιτισμική τάση. Στα κοινωνικά δίκτυα πολλοί δηλώνουν ότι προτιμούν μια αφίσα σχεδιασμένη πρόχειρα με έναν μαρκαδόρο πάνω σε χαρτί παρά ένα άψογο φυλάδιο που δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για να μην σας διαβάσω όλο το άρθρο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και αξίζει τον κόπο να το βρείτε και να το, να το μελετήσετε, κλείνει λέγοντας πως όσο πιο εύκολο γίνεται να δημιουργηθεί μια τέλεια εικόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν όλες εκείνες που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία. Σε έναν κλάδο όπως η εστίαση, που οι δυσκολίες είναι πολλές, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει σαν μια απλή λύση. Από την άλλη, σκέφτομαι τι νόημα έχει κάτι εντελώς ψεύτικο όταν αυτό που θέλει κανείς να προωθήσει είναι το αληθινό φαγητό και τα συναισθήματα που σου δημιουργεί. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί, και έχει απόλυτο δίκιο.

επίσης πως επισημαίνει η Μπετίνα Μακάλινταλ στο Ιτερ πως υπάρχουν εστιατόρια που επιλέγουν να επικοινωνούν με χειρόγραφα σημειώματα, προχειρακωμένα γράμματα, φωτογραφίες τραβηγμένες με κινητό και καθημερινά μενού γραμμένα με μαρκαδόρο. Και σκέφτομαι ότι μήπως πρέπει να επιστρέψουμε εκεί. Να αρχίσουμε να αφήνουμε τα σημειώματα στο ψυγείο όπως παλιά.

ή αντί να στέλνουμε ένα ωραίο μήνυμα στον άνθρωπό μας μέσω μιας εφαρμογής, να αφήνουμε ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Μπούντιμπαχ σε μια γωνίτσα δηλαδή, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Νταμπαϊένση και λίγο πριν Ζαβά και Winston McCanaff.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6.

φυσικά και το Brazilian Soul και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και στο rteco.gr μας βρίσκεται όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς θέλετε, γιατί μας ακούτε και on demand εκεί. Και είμαστε στη δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 6 παρέα. Ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές και θέλω να κάνουμε τώρα μια στάση. Σε αυτό εδώ το τραγούδι, σε αυτήν εδώ την εκτέλεση.

John Legend και Black Thought και το Hard Times εδώ στο Κόσμος 93,6 και έβλεπε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ετοίμασε η Γεωργία Οικονόμου για το News 24/7 για τα 10 βιβλία λέει που θα γεμίσουν τις ελληνικές παραλίες τον Αύγουστο και γράφει πως η φετινή καλοκαιρινή δεκάδα δείχνει ότι οι Έλληνες αναγνώστες δεν αναζητούν μόνο εύκολα και ανάλαφρα βιβλία. Δίπλα στα θρίλερ, τις ερωτικές ιστορίες και τα μυθιστορήματα μυστηρίου βρίσκονται η ποίηση, η ιστορία, η πολιτική και η αυτοβιογραφική αφήγηση. Και μάλιστα για να ετοιμάσει αυτό το θέμα αναζήτησε απαντήσεις στις λίστες των ευπόλυτων βιβλίων 4 μεγάλων βιβλιοπωλείων και εντόπισε τους τίτλους που εμφανίζονται σταθερά στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού αυτή την περίοδο και το αποτέλεσμα είναι να φτιάξει αυτή τη δεκάδα με 5 Έλληνες και 5 ξένους συγγραφείς η οποία αποτυπώνει ένα ιδιαίτερα ευρύ αναγνωστικό τοπίο. Οι ελληνικές επιλογές κινούνται από το βαθύ προσωπικό πένθος και την αυτοβιογραφική μνήμη έως και την πολιτική εξουσία, τον κοινωνικό ξεπεσμό και τα τραύματα της ιστορίας, ενώ στη μεταφρασμένη λογοτεχνία αντίθετα κυριαρχούν το μυστήριο, η αγωνία, η ιστορία, η συγκίνηση και ο έρωτας. Σωστά. Καλά πήγα να το πω. Οι 5 λοιπόν Έλληνες συγγραφείς που διαβάζονται περισσότερο από ό,τι φαίνεται αυτό τον Αύγουστο είναι η Λένα Διβάνη με το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», είναι το βιβλίο 13 του Χρήστου Χωμενίδη, είναι η Δοσύλλογη και Ονειροπόλη Ξενοφών Κοντιάδη, συνταγματολόγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας με έντονη παρουσία στον επιστημονικό και τον δημόσιο λόγο. Επιστρέφει με αυτό το βιβλίο στη δεκαετία του 40, ίσως την πιο τραυματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Επίσης ένα άλλο βιβλίο είναι το 20 του Παντελή Μπουκάλα και κλείνει η πεντάδα με το Ελένη Δαρζέντα της Λένας Μαντά. Αυτά διαβάζουμε.

Fraser και το If I Got It, 6 χρόνια πριν. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, θα μου πεις. Και θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις, γιατί πέρασε και η ώρα γρήγορα και φτάσαμε στις 5:30. Και τελική ευθεία μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
7: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

θα πάει, θα έρθει. Our day will come, Amy Winehouse, Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Τέταρτο ημίωρο εκπομπής και τελευταίο, και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Στην παρέα του απογεύματος είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

Ξάν, θα μπορούσες να πεις ότι ταιριάζει σε αυτές τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Για εμάς πάντως που είμαστε στην πόλη αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το έχετε εντοπίσει, αλλά προβάλλεται στα θερινά σινεμά η ταινία «Ο Ταξιτζής» του Σκορσέζε, με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σίμπιλ Σέπαρντ, Τζόντι Φώστερ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Πίτερ Μπόιλ. Αυτή η ταινία που έχει χρυσό φοίνικα στις Κάνες, έχει 4 οσκαρικές υποψηφιότητες και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα που ασχολείται με την ανατομία της ζούγκλας των πόλεων και είναι και μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στον αμερικάνικο κινηματογράφο

Φυσικά Tupac και Do For Love, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αλλά πριν φύγουμε, χρωστάμε καλησπέρες στο κέντρο της Αθήνας, στην Μαργαρίτα στο Παλαιοφάλιρο, στον Δημήτρη μια μεγάλη καλησπέρα, σε εσάς στη Σκιάθο επίσης μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά.

πώς μπορώ να, να φύγω. Να σηκωθώ να φύγω. Και τη ρωτώ και τη ρωτώ πώς μπορώ να σηκωθώ να φύγω. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Ή μάλλον Σταύρο. Και πες μου να πάω πού. Ζούμε λοιπόν μια τεράστια εθνική και πρωτίστως κοινωνική τραγωδία, με ολόκληρη και ευλογημένη από το Θεό και τη φύση και καταραμένη από τους νεοέλληνες και ελληναράδες στην πατρίδα μας, να καίγεται και ανατινάζεται. Παίρνοντας μαζί της, εκτός από ένα ολόκληρο οικολογικό σύστημα πανίδα και χλωρίδα, και μια ολόκληρη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, επίσης σπίτια, επιχειρήσεις και το βιώσιμο των ανθρώπων, καθώς και το χειρότερο απ' όλα, ανθρώπινες ζωές. Αλήθεια, πόσο αναισθητοποιημένοι μπορούμε ακόμα να είμαστε σε αυτή τη χώρα, πολίτες και πολιτικοί που οι πρώτοι δεν έχουν βγει ούτε και τώρα στους δρόμους, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και οι δεύτεροι, αυτοί τουλάχιστον που έχουν την ουσιαστική ευθύνη, δεν έχουν το φιλότιμο να ζητήσουν μια δημόσια συγγνώμη και να πάνε σπίτια τους. Αυτά βέβαια ισχύουν για χώρες όπως η Γαλλία, που τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν αλλιώς, γιατί μάλλον κάποιοι δεν καταλαβαίνουν αλλιώς, και εκεί έρχονται τα πάνω κάτω με το παραμικρό. Ενώ εμείς εδώ κοιτάμε την πάρτη μας και μόνο, και ας μην μείνει τίποτα όρθιο, ακόμη και αν πρόκειται για απώλειες ανθρώπινων ζώων, έστω και στο βωμό του καθήκοντος, έστω και από ένα δυστύχημα, που όμως τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά το τραγικό αποτέλεσμα μιας τραγικής κατάστασης, μιας τραγικής κοινωνίας και μιας τραγικής χώρας και πολιτείας. Και μην μου πείτε ότι αυτά συμβαίνουν παντού, γιατί είναι πολλά άλλα και πολύ χειρότερα που συμβαίνουν μόνο εδώ. Δεν αρκεί να έχουμε μια τραγωδία τύπου Τεμπών για να βγούμε μαζικά στους δρόμους και μετά πάλι τα κεφάλια μέσα, αλλά για να καταλάβουμε σε ποια χώρα ζούμε, την ίδια ώρα τα κανάλια έχουν καλέσει ειδικούς να μιλήσουν για το δυστύχημα, και όχι μόνο, και η ζωή συνεχίζεται. Μέχρι το επόμενο δυστύχημα, μέχρι την επόμενη τραγωδία, μέχρι να καούν τα πάντα ξερά και χλωρά μαζί, και άρα και όλοι εμείς, παραδίδοντας ένα ατελείωτο μαύρο στις επόμενες γενιές που θα μας μαυρίσουν στις συνειδήσεις τους, και αυτή είναι η καλύτερη τιμωρία μας. Τουλάχιστον για να έχουμε και όλοι εμείς ήσυχη τη συνείδησή μας, εάν και τα συνειδησιακά μας αντανακλαστικά αποτελούν πλέον αποκλειστικό προνόμιο λίγων έως ελάχιστον, θα περιμένουμε τα συνήθεια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, θερμά συλληπιτήρια και ευχαριστήρια, τα ψεύτικα μυρολόγια, τα μεγάλα και παχιά λόγια, την απόδοση όλων των τιμών, την ανακήρυξη νέων ηρώων κτλ. Όπως αυτή τη φορά έναν Έλληνα και έναν Αλλοδαπό, έναν Δανό και έναν Έλληνα που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο ελικόπτερο που συγκρούστηκε με ένα άλλο ελικόπτερο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, και ανατινάχθηκε και καιόμενο συνετρίβη στο σημείο. Στο μεταξύ θα ακούμε συνέχεια από τα συστημικά ΜΜΕ και όχι μόνο, για το Πανελλήνιο που και καλά πάλι συγκλονίστηκε και όλα τα υπόλοιπα δημοσιογραφικά κλεισέ, αλλά επί της ουσίας και επί του πρακτέου απολύτως τίποτα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έτσι Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1.

Και σήμερα είναι Τρίτη, σωστά. 4 Αυγούστου του σωτηρίου έτους 2026, 11 και 14 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να ακούτε, ναι, σε αυτές τις συχνότητες. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενίοτε και αποχάβνωσης, σε Facebook, Instagram, X, πρώην Twitter και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. Ertzakynthou παπάκι και όχι χινάκι er.gr, erazak1 παπάκι yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Δάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και θα συνεχίσουμε να δίνουμε φωνή στους πολίτες. Περιμένετε και θα ακούσετε. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, είναι πλούσιο το μενού. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επισιτισμό, Γιώργο Χότζογλου. Με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Γιώργο Τσουρουνάκη. Με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ταχυδρομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ή αν θέλετε του Συλλόγου Εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ Ζακύνθου, ποια ΕΛΤΑ θα μου πείτε, Γιάννη Γκούσκο. Με τον πρόεδρο και καθηγητή μαζί του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, Καρίδη Χρήστο. Και αν προλάβουμε και με τον υπεύθυνο της Λεβάντε Φέρης, Γιάννη Πιλαρινό. Να δούμε πότε θα προλάβουμε, Άννα Καποδίστρια. Εσύ φταίς για όλα. Εσύ. Μη με κοιτάς έτσι, Αλέξανδρε Δάση. Γεια σου, Σταύρο Λιβέρη, με τα κόκκινα. Γεια σου, σύντροφε.

0: Και πάμε στον καημένο και καμένο Αγαλά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η κυρία Μιλκίδη Ιακωβίνα, να μας εξιστορήσει όλα αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με το νερό, τα απορρίμματα και όχι μόνο. Κυρία Μιλκίδη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Γιατί δεν είστε όμως? Ποιοι δεν σας αφήνουν?
1: Να σας πω, έχουμε καλέσει,
0: ναι,
1: τη ΔΕΙΑΣ. Εδώ και δύο μήνες.
0: Δεν το πιστεύω, τρέχει. δεν το πιστεύω. Αποκλείεται.
1: Λοιπόν, τρεις ειδοποιήσεις έχω κάνει. Τρέχει το νερό από μια σωλήνα έξω από το σπίτι μου εδώ και δύο μήνες.
0: Μόνο τρεις ειδοποιήσεις δεν.
1: Δεν συγκινούνται. Εδώ πέρα όμως ναι, έχει αρχίσει πλέον και είναι πρόβλημα αυτό.
0: Σε ποιο σημείο, κυρία Μιλκίδη?
1: Αγαλάς Ζακύνθου.
0: Αγαλάς, ναι, που...
1: Πριν μπει στο χωριό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τρέχει μία σωλήνα νερού, λέτε, εδώ και δύο μήνες.
1: Εδώ και δύο μήνες.
0: Αυτή η σωλήνα είναι επιφανειακή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έξω είναι, απ' έξω είναι. Έχει και ένα ρολόι πάνω, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει αυτή
0: έχει
1: η σωλήνα.
0: Ένα ρολόι. Και τρέχει επί δύο μήνες. Πού τρέχει, στο δρόμο, στα χωράφια, πού?
1: Στο δρόμο, μέσα στο δρόμο. Τρέχει μέσα στα χωράφια, τρέχει. Έχουμε μαζέψει και 20 τα,
0: ναι,
1: φιδάκια. Και σφίγγες, όλες τις σφίγγες έχουν μαζευτεί εδώ, έχουν κάνει φωλιά.
0: Στα τρεχούμενα νερά, μάλιστα.
1: Φυσικά. Και πιο κάτω έχουμε τους κάδους, είναι 6-7 κάδοι στο τέρμα του δρόμου μου, οι οποίοι φέρνουν όλοι τα μπάζα τους, όποιος κάνει ανακαίνιση τα φέρνει εδώ, εγώ μέρα παραμέρα
0: από άλλες
1: τρέχω...
0: περιοχές, κυρία Μιλκίδη.
1: Δεν ξέρω αν είναι από άλλες περιοχές.
0: Και πετάνε τα μπάζα από τις ανακαινήσεις μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
1: Ακριβώς. Δίπλα τα αφήνουνε, δεν χωράνε. Πού να χωρέσει ολόκληρο στρώμα μέσα σε ένα κακόμοιρο κάδο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Πάνε γατούλες, πάνε ποντικάκια εκεί πάνω. Περνάω εγώ ένα-δύο μέρες, παθαίνω λάστιχο. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο αυτό το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Επειδή πατάτε σε καρφιά. Και...
1: Ακριβώς.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Σε σχέση με τη ΔΕΙΑΣ, ποιες ενέργειες έχετε κάνει? Έχετε ειδοποιήσει τη ΔΕΙΑΣ τρεις φορές. Με ποιους ακριβώς έχετε μιλήσει, αν είστε σε θέση να μας πείτε?
1: Έχω μιλήσει τρεις φορές, δεν ξέρω με ποιους έχω μιλήσει. Παίρνω τηλέφωνο και αφήνω ότι εδώ πέρα υπάρχει βλάβη, ότι εδώ πέρα τρέχει νερό μέσα στο δρόμο.
0: Τι σας λένε, κυρία Μιλκίδη?
1: Θα το κοιτάξουνε.
0: Α, γενικώς και ορίστος.
1: Δύο μήνες το κοιτάνε. Δύο μήνες. Και δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Πήρα και τον πρόεδρο του χωριού. Τι να κάνει ο άνθρωπος?
0: Ναι.
1: Κάτω έβαλε μια στα
0: όχι σκουπίδια. Τι να κάνει, με συγχωρείτε και δεν πάει προσωπικά το θέμα. Γι' αυτό ναι, είναι πρόεδρος για να κάνει. Αν δεν μπορεί κανένας πρόεδρος τίποτα να κάνει επειδή δεν έχει αρμοδιότητες και χρήματα, καλό είναι να μην είναι εκεί που βρίσκεται.
1: Κάτω
0: δεν πάει,
1: ο άνθρωπος έβαλε μια ταμπέλα και
0: ναι,
1: τους
0: δεν πάει έτσι, μα πρέπει να πιέσει τη Δημοτική Αρχή, τη ΔΕΙΑΣ, την Υπηρεσία Καθαριότητας.
1: Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν. Εγώ βλέπω ότι έχω πρόβλημα
0: θα
1: εδώ
0: μιλήσουμε
1: στο χώρο
0: και με τον
1: μου.
0: Πρόεδρο. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο.
1: Εγώ βλέπω ότι έχω πρόβλημα
0: όχι
1: στο χώρο μου.
0: Κάνει.
1: Και με τα νερά τους πάνω και με τη βρωμιά τους κάτω.
0: Μάλιστα. Με τον πρόεδρο. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο.
1: Εγώ βλέπω ότι έχω πρόβλημα
0: όχι
1: στο χώρο μου.
0: Κάνει.
1: Και με τα νερά τους πάνω και με τη βρωμιά τους κάτω.

0: καθαριότητας και τον Δήμο Αιγαίνη.
1: Όλους, όποιοι είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι. Και δεν με ενδιαφέρει και ποιοι είναι.
0: Τώρα είναι και ο τοπικός υπερεργολάβος που δίνει εξωτερική και επικουρική βοήθεια στο Δήμο για την αποκομιδή ογκωδών και απορριμμάτων που θα στοιχίσει 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόλις χρόνια, όπως αναφέρει, ναι, σχετική σύμβαση. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης το θέμα αυτό. Εμείς πρέπει να επικοινωνήσουμε και με τη ΔΕΙΑΣ. Προσπαθήσαμε και νωρίτερα να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο Διονύση Τουρκάκη και δεν απαντά.
1: Ναι.
0: Και με την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιακουμέλο. Για να επιληφθούν το θέμα τους. Πώς θα γίνει δηλαδή, και αν δεν υπάρξει άμεσα λύση, να έρθουν και εμείς επί τόπου για ένα ρεπορτάζ ή να δώσουμε συνέχεια με οποιοδήποτε τρόπο. Ξέρετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε και στη δικαιοσύνη, το ξέρετε.
1: Στη δικαιοσύνη πώς, τι να πω.
0: Μα εδώ μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Τι να πείτε. Εδώ τρέχει νερό.
1: Δεν θα βγάλω άκρη, κύριε μου, τώρα. Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Βεβαίως και να απευθυνθείτε και στη δικαιοσύνη.
1: Θα βγάλω εγώ άκρη, εγώ εδώ πέρα, στον τόπο εδώ.
0: Είστε μόνοι σας, οι άλλοι κάτοικοι δεν είναι μαζί σας. Μόνο εσείς διαμαρτύρεστε.
1: Εγώ είμαι έξω από το χωριό. Είμαι το πρώτο σπίτι εκτός χωριού.
0: Ναι,
1: δηλαδή, στα 500 μέτρα βλέπω φάρτα το χωριό μου.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ κατεβαίνω εγώ στο χωριό. Εγώ κάθομαι σπίτι μου, πάω στη δουλειά μου, γυρνάω σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Βλέπω αυτά τα προβλήματα, πήρα τον πρόεδρο, μίλησα, έβαλε ο άνθρωπος μια ταμπέλα εκεί κάτω.
0: Μα δεν αρκεί μια ταμπέλα μόνο, δεν αρκεί μόνο μια ταμπέλα.
1: Όχι, το ξέρω ότι δεν αρκεί.
0: Και επειδή υπάρχει ταμπέλα, τι έγινε?
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Πρέπει να επιληφθεί ο πρόεδρος, σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, με την Υπηρεσία Καθαριότητας, με τη ΔΕΙΑΣ κτλ., να επιληφθεί του θέματος, να πιέσει, διεκδικήσει, διαμαρτυρηθεί και δώσει λύση. Αλλιώς, τι, δεν κατάλαβα, για τον εκάστοτε πρόεδρο το λέω αυτό. Θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Κλάδη και με τη ΔΕΙΑΣ και με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
1: Ωραία, θα αποδεθούν ευθύνες εκεί που στα αρμόδια τμήματα, όποιος είναι.
0: Και βεβαίως μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή. Δεν κατάλαβα.
1: Ωραία. Θα το κοιτάξω.
0: Κυρία Μελκίδη, θα ήθελα να είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ωραία, θα είμαστε. Θα είμαστε. Εδώ είμαι. Όποια στιγμή, αν δεν δω και τίποτα, πάλι θα επικοινωνήσω μαζί σας. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Επάνω, πλέον γίνεται εστία μολύνσεως.
0: Γιατί μαζεύονται, όπως είπατε, μέλισσες, τροχτικά και βρήκατε και φίδια.
1: Πρώτον, ήρθανε φίδια μέσα στη δεξαμενή μου.
0: Α, φίδια μέσα στη δεξαμενή
1: σας. Από τα νερά που μαζεύονται εδώ πέρα, έρχονται τα φίδια να πιούνε νερό.
0: Ωραία. Και σφίγγες που μπορεί να σα τσιπήσει καμία.
1: Κάτω εκεί σφίγγες είχαν κάνει, έχουν κάνει, φωλιές έχουν κάνει. Ο άλλος έχει τα μελίσια του 500 μέτρα πιοκεί σε περιοχή κατοικημένη.
0: Μάλιστα.
1: Που καλά. Νομίζω απαγορεύεται αυτό.
0: Ναι, ναι. Καλά, εδώ που ζούμε όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται και όλα γίνονται.
1: Μαζεύονται γάτες, μαζεύονται ποντίκια, μαζεύονται χιλιάδιο πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αγανάκτησα, δεν μπορώ, συγγνώμη για τον τόνο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έχω αγανακτήσει πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Τέλος πάντων. Κυρία Μελκίδη Ιακουβίνα, κάτοικος της περιοχής του Αγαλά και δεν είστε και Ζακυνθινιά.
1: Ναι.
0: Να είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ωραία.
0: Και θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε.
1: Ωραία.
0: Πολύ
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: τα καλύτερα χρόνια που πολλές φορές μας τα κάνετε τα χειρότερα χρόνια, αλλά πρώτα και κύριε αυτά είμαι εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, εδώ άμεσος δράση. Δράση και αντίδραση άμεση από την ΕΡΤ της Ακίνθου. Λοιπόν, στη μία άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, και τον ευχαριστούμε για αυτό και τον χρόνο του. Και στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πάλι η κυρία Μιλκίδα Ιακωβίνα από την περιοχή του Αγαλά. Με ακούτε και οι δύο?
1: Εγώ σας ακούω.
2: Και εγώ σας ακούω.
0: Λοιπόν, μπορείτε κατευθείαν, κυρία Μιλκίδη, να πείτε το θέμα που αναφέρατε και προηγούμενα.
2: Βεβαίως.
0: Και που αντιμετωπίζεται στην περιοχή σε σχέση με, με το νερό.
2: Έχω ειδοποιήσει 3 φορές ΔΕΙΑΣ για ένα σωλήνα που είναι πάνω στο δρόμο. Προεξέχει, έχει και ρολόι πάνω. Τρέχει εδώ και 2 μήνες. Έχω πάρει 3 φορές τη ΔΕΙΑΣ και όλο λένε ότι έρχονται. Δεν έχει έρθει κανείς. Έχει γίνει πλέον εστία μολύνσεως. Μαζεύονται όλες οι μέλισσες. Μου έχουν μαζευτεί φίδια γιατί πίνουν νερό. Και κάθομαι και τα κοιτάω.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία. Να απαντήσει λοιπόν ο κύριος Τουρκάκης.
1: Ναι. Θα μπορούσα να μάθω σε ποια περιοχή ακριβώς είναι το Αγαλά.
2: Στο Αγαλά Ζακίνθου είναι.
1: Όχι, όχι. Ναι,
2: πριν μπει στο χωριό, στη θέση Βασιλικό.
1: Μισό λεπτό εκεί. Όταν πριν μπούμε στο Βασιλικό, από ποια μεριά, από το Κερί, από τον Κυλιωμένο?
0: Όχι Βασιλικό. Από... Είπατε Βασιλικό.
2: Θέση
0: καμία σχέση.
2: Βασιλούς. Θέση Βασιλούς. Στον Αγαλά.
0: Θέση Βασιλού στον Αγαλά.
1: Βασιλού στον Αγαλά. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει.
0: Σας ακούμε με κάποιες διακοπές, κύριε Τουρκάκη. Ναι.
2: Δεν σας άκουσα.
1: Ναι, λέω θα μιλήσω με τα συνεργεία για να πάει κάποιος να το δει. Δεν ξέρω, δεν έχω αυτή τη στιγμή άποψη για ποιο λόγο δεν έχει πάει κάποιος, αλλά θα το δώσουμε άμεσα.
0: Θέση Βασιλούς λοιπόν στον Αγαλά, έξω από το χωριό.
1: Θέση,
0: κυρία
1: Μιλκίδη. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, λέει ο κύριος Τουρκάκης ότι δεν έχει εικόνα και άποψη για το συγκεκριμένο πρόβλημα ή θέμα και ότι θα ενημερώσει συνεργεία να μεταβούν στην περιοχή.
1: Θα δω και για ποιο λόγο δεν έχει πάει κάποιος μέχρι τώρα, έτσι. Ναι.
2: Εννοείται.
0: Τώρα, για το θέμα των κάδων δεν είναι αρμόδιος ο κύριος Τουρκάκης, αλλά σαν δημοτικό σύμβουλος ενδεχομένως μπορεί να το μεταφέρει.
1: Να μιλήσω τον κύριο Γιακουμέλο, όμως, πείτε μου τι ακριβώς είναι, να το δούμε.
0: Ναι, ναι. Με ένα σπάρο 2 τριγώνια, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Τουρκάκη. Κυρία Μιλκίδη, το θέμα με τους κάδους.
2: Ωραία. Έχουμε 7 κάδους
0: ναι.
2: Στο τελείωμα του δρόμου μου, ακριβώς εκεί που έχουμε την πινακίδα που γράφει «Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, στον Αγαλά», υπάρχουν 7 κάδοι. Αυτός ο δρόμος, η άσφαλτος, είναι που βγαίνει στο σπίτι μου. Εκεί λοιπόν στους κάδους πετάνε όλα τα μπάζα από ανακαινήσεις, ό,τι σαβούρα θέλουν τη φέρνουν εδώ πέρα. Ανά μία μέρα, χωρίς υπερβολές σας λέω, τρέχω και φτιάχνω λάστιχο από τις βρωμιές και τα καρφιά και όλα αυτά που πέφτουνε. Συν ότι έχει γίνει και εκεί εστία μολύνσεως. Υπάρχουν ποντίκια, υπάρχουν γάτες, πάνε πάνω σε όλα αυτά, πετάνε στρώματα, πετάνε ό,τι μπορεί να έχει ένα σπίτι μέσα.
1: Ήρθε
2: ο πρόεδρος, το είπα στον πρόεδρο.
0: Στον κύριο Κλάδη που έχει τοποθετήσει μια πινακίδα και λέει όχι ογκώδη εδώ.
2: Μπράβο. Τους βάζει μια πινακίδα, όχι ογκώδη εδώ, συνεχίζουν το βιολί τους. Δεν ξέρω ποιοι το κάνουνε.
0: Ναι. Ο κύριος Τουρκάκης μπορεί να μεταφέρει το θέμα αυτό στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
1: Ναι. Θα επικοινωνήσω με τον κύριο πρόεδρο του Αγαλά για να δω που ακριβώς είναι και θα μιλήσω με τον κύριο Γιακουμέλο για να επιληφθεί το θέμα.
0: Είναι πολύ σοβαρό πάντως το πρόβλημα, κύριε Τουρκάκη, και σε σχέση με το νερό και σε σχέση με τους κάτους απορριμμάτων.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι. Παρακαλώ.
2: Οι κάτοικοι κανονικά δεν μετακινούνται ανά εξάμηνο? Δηλαδή
1: όχι.
2: 6 μήνες εδώ και 6 μήνες εκεί?
1: Όχι, όχι.
2: Μένουν μόνιμα. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
2: Κάντε κάτι. Έχω αγανακτήσει. Θα τους πάρω και θα τους πετάξω στη λαγκάδα. Και μετά θα τρέχετε μένα.
1: Εγώ θα μιλήσω με τον κύριο πρόεδρο για να καταλάβω ακριβώς πού είναι η θέση των κάδων και μετά με τον κύριο Γιακουμέλο για να επιληφθεί. Αν έχει την καλοσύνη, δείτε μου ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσω μαζί σας. Ο κύριος Νέκας, εσείς να μου δώσετε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω ο κύριος Γιακουμέλος μαζί σας.
0: Θέλετε να το δώσετε στον αέρα του κινητό ή όχι? Όχι, όχι.
1: Όχι, στον αέρα.
0: Όχι, όχι, απαγορεύεται. Αφήστε το.
1: Ας μου το στείλετε, κύριε Νέκα, ας μου το στείλετε.
0: Κύριε Τουρκάκη, θα σας δώσω εγώ το κινητό της κυρίας Μιλκίδη.
1: Ακριβώς, και θα μιλήσω ο κύριος Γιακουμέλος μαζί
0: σας. Αν έχετε την καλοσύνη να παρέμβετε και για το θέμα με τους κάδους.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Γιατί και εσείς δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας είστε πέρα από πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Μπορώ να μιλήσω και με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Αγαπητό. Δεν υπάρχει θέμα. Να το δούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει.
0: Και για τα δύο θέματα. Λοιπόν, κυρία Μιλκίδη, Κυρία Μιλκίδη, σας αποδεσμεύω, αλλά αν μπορεί να μείνει για λίγα λεπτά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας.
1: Τίποτα, να είστε καλά, θα το δούμε άμεσα.
2: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Τουρκάκη, αν μπορούμε και να απαντήσετε σε μια άλλη καταγγελία που υπάρχει από την περιοχή του Μαχαιράδου στη θέση Χαμουζάς. Επικοινώνησε μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπάτικας ότι δεν υπάρχει νερό στην περιοχή ούτε στα γόνα στις βρύστρες σπιτιών. Εδώ και 20 μέρες περίπου, περιοχή Μαχαιράδου Χαμουζάς μέχρι και μίνι μάρκετ Γιαννούλη. Πρόκειται για περίπου 20 σπίτια εδώ και 20 μέρες και λένε ότι έχουν καλέσει τη ΔΕΙΑΣ να στέλνει υδροφόρες και ότι η ΔΕΙΑΣ επικαλείται ότι είναι χαλασμένες οι υδροφόρες, ενώ έχουν εντοπίσει οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ να εξυπηρετούν άλλες περιοχές. Ελπίζω να τα μεταφέρω σωστά. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Δεν ξέρω αν ακούει ο κ. Μπάτικα, θα τον ενημερώσουμε.
1: Όσον αφορά τον κ. Μπάτικα και το πρόβλημα που υπάρχει, όντως υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι γνωστό και από πέρσι το είχαμε λύσει, γιατί υπάρχει ένα αγωγό ο οποίο περνάει μέσα από ένα σταμποτό.
0: Από ένα σταμποτό.
1: Από μια ιδιοκτησία ακριβώς.
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Τουρκάκη, στο Βουγιάτο?
1: Στο Βουγιάτο, ναι, στο Βουγιάτο. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα βούλωμα πέρυσι, το λύσαμε. Φέτος έχει ξαναδημιουργεί το βούλωμα, δεν μπορούμε να σκάψουμε το σταμποτό. Πρέπει να κάνουμε παράκαψη, να φτιάξουμε ένα καινούργιο δίκτυο γύρω στα 150 μέτρα.
0: Ναι, γιατί έχει γεμίσει με χαλίκια?
1: Τώρα δεν μπορεί να είναι και από άλλα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το βούλωμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παρακαμφθεί αυτή η περιοχή, αυτό το κομμάτι της ιδιοκτησίας. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι να βγουν τα συνεργεία και τα υπόλοιπα, έχει προγραμματιστεί μέχρι την Παρασκευή να έχει τελειώσει το θέμα. Σήμερα
0: τι ακριβώς θα κάνετε παρακάμψη?
1: Ναι, πριν το σπίτι και πριν το οικόπεδο και μετά το οικόπεδο θα κόψουμε τον αγωγό που υπάρχει και περνάει μέσα από εκεί για να περάσουμε στον δρόμο καινούριο.
0: Μα πώς πέρασε ο αγωγός κάτω από το σταμποτό μέσα από μια ιδιοκτησία?
1: Ο αγωγός πέρασε παλιά και μετά πήγε και χτίστηκε το σπίτι.
0: Α, πήγε και χτίστηκε το σπίτι, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε και ποτέ. Ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να έγινε και τι έγινε. Αυτό το κόσμο είναι σήμερα αυτό όμως. Λοιπόν, θα λυθεί μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, ενώ σήμερα και μπορεί ο κ. Μπάτικας να πάρει στο 41090 ή να σας δώσει ένα τηλέφωνο. Έχει προγραμματιστεί να πάνε οι υδροφόρες να δώσουν νερό στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα μέχρι να λυθεί το θέμα.
0: Θα γίνει δηλαδή παρακάμψη?
1: Ναι, όπως γίνεται παράκαμψη, όπως γίνεται και σε όλες τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, όπως περνάει ο αγωγός πριν φτάσει στο συγκεκριμένο οικόπεδο, κόβεται, περνάει από τον δρόμο και ξαναγυρίζει.
0: Αν μας ακούνε, λέει, κάτι και τις περιοχές, μπορούν να καλέσουν στο 2695-041-090.
1: 41-090, ναι, υπάρχει υδροφόρα η οποία θα πάει νερό σήμερα εκεί, οπότε μπορούν να μιλήσουν.
0: Οπότε, δεν ξέρω, ναι, θα επικοινωνήσουμε και εμείς με τον κύριο Μπάτικα, δεν ξέρω αν ακούει.
1: Και, αν δώσει και το τηλέφωνο μου, να με επικοινωνήσει μαζί του.
0: Ή το δικό σας κινητό, ναι. Επαναλαμβάνω, στο 2695-041-090 στη ΔΕΙΑΣ για να καλέσουν οι υδροφόρες να εξυπηρετήσουν την περιοχή, γιατί είναι περίπου 20 σπίτια, 20 μέρες που δεν έχουν σταγόνα νερού και παίρνουν νερό από πηγάδια.
1: Δεν ξέρω αν είναι 20 μέρες, αλλά υπάρχει πρόβλημα, ναι, υπάρχει θέμα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε Τουρκάκη, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και μακάρι να δοθεί λύση και στις δύο περιπτώσεις. Θα σας απευθύνουμε και εμείς έκκληση, γιατί πρόκειται για τα αυτονόητα.
1: Έγινε.
0: Και θέλαμε να ακουστεί και η δική σας άποψη και θέση, για να καταλάβουμε σε κάθε περίπτωση τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί υπάρχει και πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: πλακωθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Όπως βλέπετε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός, ανοιχτή φωνή στην κοινωνία σε κάθε περίπτωση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σε μια προγραμματισμένη τηλεφωνική συνέντευξη, ο επικεφαλής του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Γιώργος Τσουρουνάκης. Κύριε Τσουρουνάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, συνεργάτες και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
0: Ακούγατε πριν, ναι.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Τι συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να μεσολαβήσουν τα ατομικά ΜΜΕ για να δοθεί αν και εφόσον λύση. Σε κατοίκους που έχουν απόλυτα δίκιο και εκφράζουν φωνή. Κραυγή αγωνίας, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Δυστυχώς στη Ζάκυνθο συνέβη ή συμβαίνει το ρυφηφί της Ζακύνθου.
0: Καλώς.
1: Όπως είχαμε το ρυφηφί του αιώνα, το ρυφηφί της Ζακύνθου στις στέπες του Ζακυνθινού λαού. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Ένα έργο που στήχησε περίπου 1,5 εκατομμύριο στο Δήμο το 24 και 25 η αποκομιδή των Σύμιχτων και η διαχείριση των Οπωδών, μπορεί να ήταν και ένα 600, να το δίνει ο Δήμος για 4,800.
0: Ναι.
1: Για δύο χρόνια 9,600. Ένα καπέλο 6 εκατομμυρίων καλούνται να πληρώσουν οι Ζακυνθινοί το χρόνο που διανύουμε και τον επόμενο χρόνο.
0: Μια διαδικασία που στοιχίζει στο Δήμο καθημερινά, όπως και εσείς έχετε υπολογίσει, πάνω από 13.000 ευρώ.
1: Η διαδικασία λοιπόν αυτή, η παραχώρηση αυτών των υπηρεσιών, που είναι βασική υπηρεσία και πρέπει να την κάνει ο Δήμος, παραχωρήθηκε σε έναν ιδιώτη με 13.500 ευρώ την ημέρα. Και το χειρότερο στην όλη υπόθεση, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτή την υπηρεσία ο ιδιώτης. Δεν φταίει ο ιδιώτης, ο Δήμος φταίει. Λοιπόν, με την έννοια ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να
0: ελέγχει. Δεν είναι οποιοδήποτε ιδιώτης, είναι ο τοπικός υπερεργολάβος, εκλεκτός της Δημοτικής Αρχής που παίρνει και άλλες δουλειές με σχετικές συμβάσεις, δεν λέω εγώ, και ναι, που διαχειρίζεται τον χιτά και όχι χιτή στην περιοχή του Λίβα.
1: Να ξέρετε όμως, ο κάθε ιδιώτης να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, αυτός καλά κάνει.
1: Να πάνε ο Δήμος έχει την ευθύνη και για συμβάσεις και για παραχωρήσεις και για απευθείας αναθέσεις. Ο καθένας, κάθε επιχείρηση να δουλέψει θέλει. Και να δουλέψει με όσο μεγαλύτερο κέρδος μπορεί. Όμως, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάποιες υπηρεσίες. Και αν τις παραχωρήσει σε κάποιον ιδιώτη, όχι με αυτές τις τιμές, τουλάχιστον να έχει ένα όφελος από τη διαχείριση που έκανε πριν ο Δήμος, ένα 10-20%.
0: Ο Δήμος έχει βαφτίσει εξωτερική και επικουρική βοήθεια την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί.
1: Έτσι. Και το χειρότερο απ' όλα, 13 Ιουλίου υπογράφτηκε η σύμβαση.
0: Ακριβώς.
1: Ρωτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο, πόσες μέρες θα πάρει η μεταβατική περίοδος,
0: ναι,
1: τουλάχιστον αφού πληρώνουμε τον ιδιώτη, να μην πληρώνουμε και τα έξοδα του Δήμου. Mm. Ή να ασχοληθούν οι δημοτικοί υπάλληλοι σε κάποιες άλλες θέσεις, γιατί υπάρχουν ανάγκες. Λοιπόν, η απάντηση ήταν 7 έως 10 μέρες. Την επόμενη μέρα βέβαια βγήκε ο κύριος Γιακουμέλος και είπε 15 έως 20.
0: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ναι.
1: Ναι, διαψεύστηκαν και οι δύο. Και οι δύο μας είπαν ψέματα. Έχουν περάσει πάνω από 20 μέρες και ο εργολάβος, το μόνο που κάνει αποκομιδή στο Δήμο, στο πρώην Δημοτική, στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά και της πόλης. Και βέβαια, και πιστεύω ότι και κάποια απορριμματοφόρα του Δήμου βοηθάνε στην όλη
0: διαδικασία. Εγώ που σταθώ και που βρεθώ βλέπω κατά κύριο λόγο απορριμματοφόρα του Δήμου. Ένα. Δύο, να ρωτήσω ευθέως και να απαντήσετε κι εσείς. με κάθε ειλικρίνεια. Είναι αλήθεια ή όχι ότι κάποιοι μόνιμοι υπάλληλοι στην υπηρεσία καθαριότητα του Δήμου Ζακύνθο οδηγούν απορροματοφόρα του εργολάβου που ανέλαβε τη διαχείριση αστικών αποβλήτων και ογκωδών και που κάνουν, για παράδειγμα, που κάνουν στο Λαγανά? Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου από την υπηρεσία καθαριότητα, επαναλαμβάνω, οδηγούν απορροματοφόρα του εργολάβου. Ισχύει ή όχι?
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι ισχύει, όμως εγώ δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, δεν μπορώ, αν δεν έχω ένα στοιχείο, ένα ντοκουμέντο, μια κατάσταση από τον επόπτη εργασίας, από το ΕΦΚΑ, κάτι που να φαίνεται ότι ο Νέκας, που είναι υπάλληλος του Δήμου, ή ο Τσουρλάκης, σήμερα οδηγεί απορριμματοφόρο.
0: Αν αυτό ισχύει και πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους, που παράλληλα είναι και οδηγείς απορριμματοφόρα του εργολάβου, αυτό είναι παράνομο.
1: Νομίζω είναι πολύ σοβαρή η παρανομία.
0: Εάν και εφόσον ισχύει, το λέμε με κάθε επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Μένει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάντως εσείς έχετε έγκυρη ενημέρωση, δηλαδή αξιόπιστες πληροφορίες. Πώς τις αξιολογείτε?
1: Τι να σας πω, νομίζω ότι οι πληροφορίες μου είναι έγκυρες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα. Και δεν είναι και εύκολο να το αποδείξεις.
0: Ο εργολάβος γιατί χρησιμοποιεί είτε για αποκομιδή είτε ως οδηγούς και συμβασιούχους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου, ναι ή όχι?
1: Δεν μπορώ να πω ναι ή όχι, κύριε Νέγκα. Οι πληροφορίες το ίδιο ισχύει και για τους συμβασιούχους.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως η κατάσταση είναι διαφορετική, πιστεύω, νομικά. Ίσως οι συμβασιούχοι να μπορούν να εργαστούν. Βέβαια, αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις, δεν ισχύει. Δηλαδή, κανένας εργαζόμενος και στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να δουλεύει 2-8 ώρα, πιθανόν αν είναι στο
0: Καλά,
1: Δήμο.
0: Μπορεί να μην είναι 8 ώρα.
1: Εντάξει, παίζει και αυτό.
0: Το πρωί στο Δήμο, το απόγευμα στον εργολάβο, λέμε τώρα.
1: Να είναι 3 ώρες ασφαλισμένος και να δουλεύει 6.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι κάποια πράγματα, εμείς δεν ακούμε σαν δύναμη ελπίδας κάποιο ελεκτικό μηχανισμό για να μπορούμε.
0: Καλά, δεν είστε ούτε αστυνομία, ούτε detective, ούτε δικαιοσύνη.
1: Ούτε
0: εισαγγελής.
1: Έτσι. Αυτά που συμβαίνουν στη Ζάκηθο. Και δεν είναι μόνο.
0: Είναι
1: αυτό,
0: αλήθεια, κύριε Τσουρνάκη, ότι ο εργολάβος χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα? Αλλά με λίγα λόγια, είναι αλήθεια ότι ο εργολάβος χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα και προσωπικό του Δήμου? Σε τελευταία ανάλυση, χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα του Δήμου?
1: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και προσωπικό και μηχανήματα.
0: Και μηχανήματα. Πόσα απορριμματοφόρα διαθέτει ο εργολάβος?
1: Ο εργολάβος είχε. Δεν το γνωρίζω,
0: ναι,
1: κύριε Νέκα. Ο εργολάβος είχε αναλάβει και το πλήσιμο των κάδων.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει γίνει. Και αν έγινε κάποια πλήση των κάδων, ας πούμε στην πόλη, μόνο ο Δήμος έχει πλητήριο, όπως γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Πάλι το πλητήριο του Δήμου χρησιμοποιήθηκε. Αν έχει γίνει, βέβαια.
0: Γιατί υποτίθεται ο Δήμος ότι μετά από αυτή τη διαδικασία θα έχει μόνο την ανακύκλωση.
1: Ο Δήμος έχει μόνο την ανακύκλωση, που δεν υπάρχει ανακύκλωση, γιατί βλέπετε καθημερινά στο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό που ανεβάζουν οι συμπολίτες μας, που τα αυτοκίνητα και του ιδιώτη και του Δήμου παίρνουν τα πάντα. Ποια ανακύκλωση?
0: Είναι το αλήθεια, κύριε Τσουρνάκη, ναι, πείτε.
1: Το 1%, κύριε Νέκα, γιατί δεν είναι πάνω από 1-2% η ανακύκλωση στον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Και κοντεύει να κλείσει 3 χρόνια η Δημοτική Αρχή. Είχε κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις ο κύριος Γιακουμέλος, ο ειδήμων της ανακύκλωσης, ο γνώστης των πάντων όσον αφορά τα σκουπίδια, και τελικά το αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο. Κανονικά για μένα, αφού ένας Δήμος, μία από τη βασική υποχρέωση ενός Δήμου είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των υγρών αποβλήτων, βεβαίως. Λοιπόν,
0: των στερεών αποβλήτων, των ογκωδών κτλ.
1: Λοιπόν,
0: είναι ευθύνη, υποτίθεται, πλέον του εργολάβου.
1: Ναι, έχουν αποτύχει.
0: Και πλήση των κάδων και.
1: Έχουν αποτύχει παταγωδώς.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Τσουρνάκη, ότι πάνε ανοιχτά φορτηγά με απορρίμματα κτλ. Στον Λίβα?
1: Και αυτό ακούγεται και αυτό συζητιέται.
0: Mm.
1: Δεν μπορώ να το πω με βέβαιότητα. Νομίζω ότι κυκλοφορούν ανοιχτά φορτηγά με σκουπίδια.
0: Mm.
1: Και το άλλο, ναι, και το άλλο, και αν δεν πηγαίνουν με ανοιχτά φορτηγά, οι ταλίκες εξακολουθούν να είναι του Δήμου, που και αυτό είναι παράνομο, διότι είναι ευθύνη πλέον του εργολάβου.
0: Μάλιστα. Και γιατί ξεκίνησε σταδιακά η αποκομιδή κτλ.? Δεν ήταν έτοιμος ο εργολάβος να αναλάβει αυτή τη διαδικασία που υποτίθεται ότι δίνει εξωτερική και επικουρική βοήθεια στο Δήμο, και σύμφωνα με το σκεπτικό του Δήμου δεν ενδιαφέρει τους Ζακυνθινούς ποιος θα κάνει την αποκομιδή, ο Δήμος ή ο εργολάβος, αλλά να είναι καθαρό το νησί που δεν είναι?
1: προφανώς δεν είναι έτοιμος ο εργολάβος. Και αν δεν ήταν έτοιμος ο εργολάβος.
0: Και πότε θα είναι, μήπως δεν είναι ποτέ έτοιμος ο εργολάβος.
1: Παίζει και αυτό το σενάριο. Θα έπρεπε να αναλάβει μια δημοτική ενότητα σύμφωνα με τις δυνατότητες του, αφού στη δημοτική αρχή είναι ανίκανοι και δεν μπορούν να μαζέψουν τα σκουπίδια. Και να βοηθήσει τέλος πάντων την κατάσταση.
0: Με συγχωρείτε, υπήρχε μια ανοιχτή τουλάχιστον και καλή κατάσταση σε σχέση με την αποκομή να απορριμμάτων το προηγούμενο διάστημα.
1: Και μην ξεχνάτε τις εκατοντάδες προσλήψεις που πολλοί δεν πηγαίνανε στη δουλειά. Μην ξεχνάτε το 1.200.000 ευρώ. 1.200.000 ευρώ για επισκευές των μηχανημάτων του Δήμου, τέλος πάντων, που τα περισσότερα μηχανήματα αφορούν την αποκομιδή, γιατί ο Δήμος μας δεν έχει και πολλά άλλα μηχανήματα ή αυτοκίνητα. Λοιπόν, 1.200.000 κύριε Νέγκα.
0: Δηλαδή, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει να κάνει την αποκομιδή ο Δήμος.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα.
1: Λαγανά και Δημοτική Ενότητα Ζακυθίων της πόλης, τέλος πάντων.
0: Αλλά η σύμβαση ισχύει κανονικά και ο εργολάβος πληρώνεται.
1: Η σύμβαση ισχύει από 13 Ιουλίου.
0: Μισό λεπτό.
1: Το 1.200.000 ευρώ το πετάξαμε στα σκουπίδια.
0: Αυτή η σύμβαση, επειδή δεν την έχω προχειρή, προβλέπει ο εξοπλισμός και το προσωπικό να είναι το εργολάβου.
1: Τα πάντα, βεβαίως.
0: Άρα δεν τηρείται η σύμβαση.
1: Και το πλήσιμο των κάδων και τα ογκώδη.
0: Ναι, δεν τηρείται η σύμβαση.
1: Να δει. Ναι, το γράφει ρητά η σύμβαση. 100% υποχρέωση του εργολάβου.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποιες ενέργειες και προς τη δικαιοσύνη ή όχι? Ο σχεδιασμός σας, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Ο σχεδιασμός μας είχε κάνει ενέργειες προς τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς πέσανε στο κενό.
0: Ναι.
1: Όλα είναι... υπάρχει μια συγκάλυψη, υπάρχει μια σκοπικότητα, υπάρχει μια αδιαφάνεια, δεν υπάρχει διαφάνεια.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω αυτό?
0: Πρέπει να απαντήσει διότι... και η άλλη πλευρά, ναι. Να καλέσουμε αύριο τον κύριο Γιακουμάδο.
1: Με την έστασή μας απάντησε μετά από 3 μήνες.
0: Η αποκεντρωμένη λέτε.
1: Ναι, ναι. Και μας προέτρεπε να πάμε το άρθρο 152. Όταν φτάσαμε
0: στην
1: λοιπόν
0: Κέρκυρα.
1: Εκεί. Ναι, στην Κέρκυρα. Μας είπανε οι δικαστικός ότι αυτό που κάνετε είναι εκπρόθεσμο. Έπρεπε να έχετε έρθει σε εμάς 40 μέρες μετά την έσταση ή κάτι τέτοιο, η αποκεντρωμένη. Αλλά μας είπε, εμείς λέει, το λέμε συνέχεια την αποκεντρωμένη. Δηλαδή, ήταν ένα στημένο παιχνίδι, μια σκευωρία.
0: Αν και μπορεί βέβαια ο εκάστοτε Δήμος να αναθέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Αυτό μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, εμείς διαφωνούμε.
0: Ναι, είναι πολιτική επιλογή σε τελευταία ανάλυση, κύριε
1: Τσουρνάκη.
0: Είναι πολιτική επιλογή, καθαρά. Τα υπόλοιπα προσωπικά τα ακούω βέρεσαι για έλλειψη προσωπικού και ούτω καθεξής. Είναι πολιτική επιλογή.
1: Εγώ ιδιώτης είμαι.
0: Και ενδεχομένως και προεκλογική δέσμευση στο συγκεκριμένο ιδιώτη.
1: Δεν μπορούμε, κύριε Νέγκα, να τα αναθέσουμε όλα στους ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιες υπηρεσίες, δηλαδή να πάρουμε και ιδιώτες εισαγγελείς, να κάνουμε και ιδιωτικό στρατό, να κάνουμε και ιδιωτική αστυνομία, όλα στους ιδιώτες, όλα στο βωμό του χρήματος, όλα στο βωμό του κέρδους.
0: Και τα λέτε εσείς που είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε με το επιχειρήν, είστε στον χώρο του τουρισμού κτλ.
1: Βεβαίως. Αλλά,
0: δεν είστε ιδεολογικά και πολιτικά κατά της επιχειρηματικότητας εσείς προσωπικά που τα λέτε όλα αυτά?
1: Όχι, βέβαια,
0: για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Μην νομίζουν ότι όσο και καλά περνάμε
1: βέβαια,
0: μια γραμμή.
1: Υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Δεν μπορούμε τα πάντα να τα θυσιάσουμε στο βωμό του κέρδους.
0: Μάλιστα, έχει και δημοτικό συμβούλιο σήμερα, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Ναι, ναι. Έχουμε δημοτικό συμβούλιο σήμερα στις 7. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Με 4 θέματα σημαίνει σε διάταξη από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Δεν έχουμε λάβει ακόμα εισηγήση για το απόψινό δημοτικό συμβούλιο.
0: Καμία ενημέρωση.
1: Όχι. Και εμείς θα θέλαμε να κάνουμε ένα προσυμβούλιο, να συνοηθούμε μεταξύ μας, να ενημερωθούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς εισηγήσεις. Λοιπόν, και αν τη στείλει τώρα ο πρόεδρος.
0: Τα θέματα πάντως είναι διαδικαστικά, διεκπαιρεωτικά, υπηρεσιακά,
1: όχι,
0: υποτίθεται.
1: Όχι, κύριε.
0: Αλλά πίσω από αυτά πολλές φορές και τις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος.
1: Έτσι ακριβώς κρύβονται κάποια πράγματα. Υπάρχει μια κατάργηση περιπτέρου. Πρέπει να το δούμε γιατί και πώς και τι αφορά. Και υπάρχει και ένα
0: ανάκληση άδεια περιπτέρου, κατάργηση θέση, απομάκρυση, διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, εισήγηση.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά τα πάρκινγκ των φαρμακείων,
0: ναι,
1: που και αυτό είναι σοβαρό θέμα.
0: Ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά ιατρία και φαρμακεία.
1: Ναι. Αυτό θέλει όμως πολύ χρόνο και πολλή συζήτηση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε. Εμείς δεν λέμε να μην γίνει ανάκληση, αλλά να δούμε τους όρους, τι, πώς και γιατί. Είναι σοβαρά θέματα, αφορά πάρα πολλές ζακυθινούς, πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να υπάρξει ενημέρωση.
0: Τα άλλα δύο θέματα είναι τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026 που θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος και έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικής εγκατάστασης πίστα ΚΑΡΤ στη Δημοτική Ενότητα Λιθακιάς που θα εισηγηθεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την περιοχή της Λιθακιάς εκεί που είναι,
1: ναι,
0: η πίστα.
1: Ναι.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά. Έχετε καταγγείλει ότι ο Δήμος έχει πάρει χρήματα από τη ΣΑΤΑ. Που η ΣΑΤΑ είναι και,
1: ναι,
0: έργα και παρεμβάσεις των τοπικών κοινοτήτων και τα έχει μεταφέρει σε άλλους κωδικούς. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Τα έχει μεταφέρει στην πληρωμή προσωπικού συμβασιουγών.
0: Γιατί πόσο μιλάτε? Μιλάμε. 500.000 ευρώ.
1: Η τροποποίηση ήταν 500.000 ευρώ και ήταν μισά-μισά, 250 στο προσωπικό και 250 στην αγορά πετρελαίου.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει η Δημοτική Αρχή?
1: Είναι στα όρια της νομιμότητας, όμως δεν είναι ηθικό, δεν είναι σωστό. Το νησί μας έχει τεράστια προβλήματα και θα έπρεπε τα χρήματα που είναι στη ΣΑΤΑ για διάφορα μικροέργα και λίγο μεγαλύτερα έργα, τράφους, γεφύρια, διάφορα.
0: Στις τοπικές κοινότητες, όπου ΣΑΤΑ συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Όπου ΣΑΤΑ είναι η συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορά σε παρεμβάσεις και έργα σε τοπικές κοινότητες.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν μπορεί να παίρνεις 250.000 από τη ΣΑΤΑ, να τη διαθέτεις στη μισθοδοσία συμβασιούχων. Ο Δήμος βέβαια είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση, να ξέρετε, και πολλοί από αυτούς τους συμβασιούχους να κάθουν στο σπίτι τους και να πληρώνται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία την έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Τσουρουνάκη. Δεν έχουμε,
1: ναι,
0: άλλο χρόνο. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι, εγώ να επαναλάβετε, να προσθέσετε, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, να προσθέσω ότι το νησί καταραίει. Είναι στη χειρότερη κατάσταση που υπήρξε ποτέ. Εγώ είμαι 42 χρόνια στη Ζάκυνθο. Υπήρξε και μια εποχή εκεί, το 8 και το 9, η εποχή Τζακαρόπουλου που ήταν.
0: Αφήστε το καλύτερα. Την έχουμε βιώσει αυτή την εποχή από πρώτο χέρι.
1: Σε πολύ άσχημη κατάσταση,
0: ναι, ναι,
1: ο Δήμος. Πάντα αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εκτροχιασμένη και πάρα πολύ επικίνδυνη για το Δήμο Ζακύθου. Ήδη υπάρχουν φωνές, ήδη ανησυχούν οι υπάλληλοι του Δήμου, γιατί φοβούνται ότι δεν ξέρουν αν η μισθοδοτησία τους στάσει μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Είναι όντως υπάρχουν έτσι. Ναι, αλλά από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων υπάρχει συγγύη ηχθείως. Δεν ακούγεται το παραμικρό. Από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων, το συνδικαλιστικό όργανο και καλά. Ενώ θυμόμαστε παλιότερες εποχές ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι, το αντίθετο μάλιστα.
1: Έτσι, κανονικά λοιπόν θα πρέπει να βγει δυναμικά ο Σύλλογος,
0: ναι, ναι,
1: βγάλανε μια ανακοίνωση, δεν μπορώ να πω, όμως αυτοί γνωρίζουν πολύ περισσότερο.
0: Πότε και πολύ βγήκε αυτή η ανακοίνωση, γιατί δεν την έχουμε στη διάθεσή μας?
1: Κύριε Νέγκα, την κατάσταση μέσα στο Δήμο, γνωρίζουν τα οικονομικά του Δήμου, γνωρίζουν τη διαχείριση του Δήμου και πρέπει...
0: Ναι,
1: να βγουν μπροστά για το καλό του τόπου.
0: Γιατί σίγουρα οι υπάλληλοι ξέρουν πολύ καλά εκ των έσω τι συμβαίνει. Είναι πρόσφατη ανακοίνωση αυτή του συλλόγου, γιατί δεν την έχουμε στη διάθεσή μας?
1: Ναι, είχαν βγάλει μια ανακοίνωση πριν περίπου μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Μια σοβαρή ανακοίνωση που έκρωαν τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν μπορώ να πω. Ήταν
0: καλά, μια ανακοίνωση από μόνη δεν λέει τίποτα, κύριε Τσουρουνάκη. Αν δεν συνοδεύεται από κινητοποιήσει και.
1: Στην κατάσταση που ζούμε χρειάζονται δυναμικές παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται μεγάλη πίεση. Αλλιώς ο Δήμος Ζακύθου κινδυνεύει, όπως σας είπαμε, κλείσιμο.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: μια εύλογη απορία. Τα κανάλια καλούν μόνο πρώην και νυν καραβανάδες και μιλάνε για τη φωτιά και τα λοιπά. Πτέραρχοι, αντιπτέραρχοι, στρατηγοί, αντιστράτηγοι, ναύαρχοι, αντινάβαρχοι, ειδικοί, αναλυτές. Καραβανάδες. Μια φορά καραβανάς, πάντα καραβανάς. Γιατί στα ρεπορτάζ των καναλιών όπου μεταδίδουν ζωντανά την Ελλάδα να καίγεται δεν μιλάνε οι ίδιοι πυρόπληκτοι, όπως και στην ΕΡΤ, δυστυχώς. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, γιατί για άλλη ΕΡΤ αγωνιστήκαμε και άλλη ΕΡΤ ονειρευτήκαμε. Μη με κοιτάς έτσι, Αλέξανδρε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, για ό,τι λέω παίρνω την ευθύνη. Γιατί δεν ξέρουν τι θα πει ο κόσμος, ειδικά άμα είναι στον αέρα, άντε να τους κόψεις μετά. Που δεν είναι όλοι αθώοι του αίματος και πυρόπληκτοι, οκ, okay, γιατί πολλές φορές μαζί με τους κόπους μιας ζωής εξαφανίζονται ή καίγονται μέσα σε λίγα λεπτά και οι αυθαιρεσίες μιας ζωής. Αλλά δεν ακούγεται η φωνή του κόσμου, έτσι δεν είναι? Γιατί ο κόσμος θα φωνάξει και θα καταγγείλει, ενίοτε και θα βρήσει. Ας πρόσεχε όμως σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί κάνει συγκεκριμένες επιλογές και βλέπει τα αποτελέσματα. Με συγχωρείτε δηλαδή που το λέω, αλλά. Λοιπόν, για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με συγχωρεί πάρα πολύ για την εισαγωγή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επισιτισμό, Γιώργο Χότζογλου. Έχω κολλήσει με τον Παναγιώτη. Καλή σας μέρα, κύριε Χότζογλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς τους ακροατές. Αν με βαφτίσετε ξανά να μου πάρω την παπουτσάκια εδώ.
0: Δεν ξέρω, αν είναι να κολλήσει το μυαλό μου σε ένα ναι. Εσείς μου λέτε Γιώργος, εγώ επιμένω Παναγιώτης. Τέλος. Έκανα ένα σχόλιο στην αρχή. Δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να πείτε κάτι από αυτού. Λέω τώρα.
1: Κοιτάξτε.
0: Ή θα μου πείτε εσύ, είπας.
1: Εγώ. Επειδή έχω τύχει σε ανάλογη κατάσταση να κινδυνεύει δηλαδή το σπίτι μου από.
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Χοτζογλού?
1: Στη Βόρεια Εύβοια.
0: Α, Βόρεια Εύβοια. Ναι. Η οποία έχει καταστραφεί.
1: Έχει καταστραφεί ολοσχερός.
0: Καεί και κατακαεί.
1: Επομένως δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια το συνέστημα που νιώθεις εκείνη την ώρα.
0: Βέβαια.
1: Πόσο απροστάτευτος, το πόσο αβοήθητος.
0: Ναι.
1: Σου περνάνε από το μυαλό
0: όλη η ζωή μπροστά σου.
1: Πληρώνεις όλη σου τη ζωή φόρους, κοιτάζεις να είσαι συνεπής, να μην χρωστάς το δημόσιο κτλ. Και όταν χρειάζεται το δημόσιο εκείνο είναι απόν. Είναι πολύ παράξενο το συνέστημα.
0: Καλά, βέβαια, υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή
1: να
0: τους.
1: Να υπάρχουν καιρικές συνθήκες. Ούτε έχουμε την απέτηση να είναι ένα πυροσβεστικό έξω από κάθε σπίτι. Αλλά αν θυμηθείτε την πυρκαγιά στην οποία αναφέρομαι, και εγώ ήμασταν.
0: Στην Κάριστο, λέτε?
1: Ώρα, ορίστε.
0: Στην Κάριστο.
1: Όχι, στη Βόρεια Εύβοια.
0: Στην Κάριστο έχω πάει. Ναι.
1: Ναι. Και εγώ ήμασταν τρεις μέρες.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ταυτόχρονα είχε πάρει φωτιά και στην Αττική. Τους λέγαμε ότι η Εύβοια είναι ένα καταπράσινο μέρος που αν πάρει φωτιά.
0: Ήταν ένα καταπράσινο νησί.
1: Ήταν, ναι.
0: Γιατί νησί είναι η Εύβοια ουσιαστικά.
1: Και τελικά ξεκίνησε η φωτιά από τη λίμνη και κατέληξε από την άλλη μεριά του νησιού στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Πολλές πυρκαγιές σβήνουν από μόνες τους όταν δεν έχουν τι να κάψουν και καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μεν έχουμε πολλά πυροσβεστικά μέσα κτλ. Αλλά προσωπικά εγώ βλέπω μόνο ελικόπτερα τύπου Ericsson ή τα Μπελ να επιχειρούν. Δεν βλέπω τα υπόλοιπα εναέρια.
1: Είναι εντυπωσιακό, επειδή το έζησα.
0: Ίσως τα ελικόπτερα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα και ευελιξία να επιχειρήσουν κάτω από τέτοιες συνθήκες και έχουν κάτι μικρά κουβαδάκια και ρίχνουν νερό. Αυτή είναι η αλήθεια. Να κάνουν τι? Εντάξει, κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, υποτίθεται, χειρουργικές ρήψεις νερού, γιατί είναι πιο ευκίνητα, πιο. Δεν ξέρω.
1: Το πάνι είναι η πρόληψη. Όταν φτάνει η φωτιά έξω από την πόρτα σου,
0: είναι πολύ αργά.
1: Έρχονται να ανοίξουν αντιπυρικούς δρόμους.
0: Τελευταία στιγμή.
1: Ναι, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα μπλέκουμε σε μια γραφειοκρατία με τα δασαρχεία.
0: Έτσι.
1: Με τις δασικές υπηρεσίες που δεν σε αφήνουν να κόψεις δέντρα, δεν σε αφήνουν να κάνεις τίποτα. Τότε είναι αργά.
0: Οι αντιπυρικές ζώνες δεν είναι μόνο για να σταματήσει η πυρκαγιά, γιατί η πυρκαγιά μπορεί να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη.
1: Όχι,
0: και ενδιάμεσα να υπάρχει μια αντιπυρική ζώνη. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για να περνούν τα πυροσβεστικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργου κτλ. Και τις κάνουν εν μέσω πυρκαγιών. Τελευταία στιγμή, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόληψη. Όχι. Όλα εκ των υστέρων κατόπιν εορτής και μετά ανακηρύσουμε νέους ήρωες, εμβατήρια, συλληπιτήρια, ευχαριστήρια, συγχαρητήρια, βραβεύσεις.
1: Και το χειμώνα τους δέρνουμε.
0: Ναι, και το χειμώνα τους δέρνουμε. τους κατά τα άλλα ήρωες πυροσβέστες που κάποτε τους λέγαμε ότι κάθονται και παίζουν τάβλη το χειμώνα και δεν κάνουν τίποτα και πληρώνονται τσάμπα. Ή τους πληρώνουμε όλοι εμείς από τους φόρους μας. Το ίδιο λένε και για εμάς εδώ στην ΕΡΤ ότι μας πληρώνουν μέσω της ΔΕΗ. Τέλος πάντων, κύριε Χότζογλου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επιστημισμό, θα ήθελα να απαντήσετε πώς πήγε η πρόσφατη απεργία στον κλάδο 24 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Πανελλαδική.
1: Ναι.
0: 24ωρη.
1: Ναι, ήταν 24ωρη πανελλαδική απεργία, ναι. Η πρώτη μετά από δεκαετίες μέσα στη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Και για να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να κάνουμε μια κινητοποίηση μέσα στη σεζόν, ούτε τρελαθήκαμε, ούτε θέλουμε το κακό του κλάδου, ούτε το κακό της πατρίδας, όπως βιάστηκαμε να πούνε κάποιοι. Φτάσαμε στο αμήν, τα προβλήματα ήταν πολλά,
0: ναι.
1: Και για αυτόν τον λόγο είναι γεγονός ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς,
0: ναι.
1: Όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, αλλά και στην Αθήνα, η συμμετοχή στην απεργία ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ξεπέρασε το 60%. Ξέρετε, ο κλάδος ο δικός μας δεν έχει και τόσο ανεπτυγμένη την κουλτούρα ή την παιδεία, αν θέλετε, του αγωνίζεστε. Περνάει στον εργαζόμενο ότι πας να δουλέψεις 3-4 μήνες σαν το σκλάβο, ήλιο με ήλιο, για να βγάλεις λεφτά να περάσεις το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν λες στον εργαζόμενο να βγει έξω και να απεργήσει και να θυσιάσει ένα ή δύο μεροκάματα και ένσημα, τον εφέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την κινητοποίηση.
0: Γιατί υπάρχει και ο φόβος, γιατί υπάρχει και ο φόβος της απόλυσης.
1: Πάντα υπάρχει ο φόβος της απόλυσης.
0: Όχι μόνο βέβαια... της απόλυσης, ότι αν κάποιος εργαζόμενος συμμετέχει μια απεργιακή κινητοποίηση, μετά να μην έχει και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση, οικονομικά, να περάσει σε δυσμένεια, ας πούμε, το εργοδότη.
1: Ναι, είναι μικρές οι κοινωνίες, ειδικά στα νησιά.
0: Έτσι.
1: Πέφτει σύρμα που λέμε εντός εισαγωγικών για το τι συμβαίνει στο.
0: Πέφτει και γραμμή και από τους εργοδότες ότι μην κουνείται κανείς.
1: Ακριβώς. Τα προβλήματα παραμένουν βέβαια, δεν είδαμε καμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Έχουμε την ατυχία, την κατάρα να έχουμε ένα υπουργείο θεατή σε όλα, μια υπουργό TikToker. Σπαταλά πολλές ώρες στο TikTok για να διαφημίσει.
0: Για το Υπουργείο Εργασίας μιλάτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σπαταλά πολλές ώρες στο TikTok για να διαφημίσει προϊόντα της ΔΥΠΑ, προγράμματα δήθεν για ανέργους και απολύσεις τίποτα, απολύτως. Στα χρόνια προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου. Γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Έχουμε καθυλωθεί στις 80.000 καινές θέσεις εργασίας. Κανείς δεν αναζητεί τα αίτια.
0: Οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί, κύριε Χότζογλου, έστω σε ένα μικρό ποσοστό ή και μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Όχι καθόλου.
0: Με τις ανακλήσεις που γίνονται εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και καλά.
1: Δεν μπορούν να καλυφθούν οι καινές θέσεις εργασίας από τις μετακλήσεις.
0: Γιατί?
1: Για ο λόγος που δεν μπορούν να καλυφθούν είναι ότι δεν μας δείπει αν ειδίκευτο προσωπικό, μας δείπει άκρως εξειδικευμένο, μας δείπουν οι executive chef, τα front desk, δηλαδή reception και, και relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνάνθρωποι μας από τον Μπαγκλαντές, από τον Νεπάλ, από το Αφγανιστάν
0: να
1: καλύψουν αυτές τις θέσεις. Από την Ινδία, ναι, δεν μπορούν να τις καλύψουν. Και δυστυχώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν παρέχουμε καθόλου καλές υπηρεσίες ή για να το πω πιο σωστά, παρέχουμε δυσανάλογες υπηρεσίες σε σχέση με αυτά που εισπράττουμε από τον τουρίστα για να επισκεφτεί τη χώρα μας.
0: Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική παράμετρος. Εάν και εφόσον αυτές οι θέσεις, οι περισσότερες τουλάχιστον, αν όχι όλες, δεν έχουν καλυφθεί, σημαίνει μεγαλύτερη εντατικοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού στον τουρισμό. Αν το λέω σωστά.
1: Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Που βιώνουμε. Μίλησα πριν για 7 ημέρο. Ναι. Τα πρώτα στοιχεία που συλλέγουμε εμείς από τα πρωτοβάθμια σωματεία.
0: Αυτά τα στοιχεία θέλουμε κι εμείς. Ναι.
1: Από τους κατατόπους ΕΠΕ, το ωράριο στον κλάδο αυτή τη στιγμή είναι 7 ημέρο, 15 ώρες δουλειά την ημέρα.
0: 15 ώρες.
1: Ναι.
0: Ναι. Για να βγουν αυτό, κάτι τέτοιο προφανώς δεν αφορά όλες τις ειδικότητες και όλους τους εργαζόμενους. Να υποθέσω.
1: Αυτό αφορά την πλειοψηφία των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Σας είπα ότι τα κενά είναι σε νευραλγικές θέσεις,
0: ναι.
1: Είτε στον τουρισμό είτε στην εστίαση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση, την δουλειά, αυτό που λέμε εμείς.
0: Αυτό ισχύει δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό που λέτε και έχω και εγώ στη διάθεση μου ανάλογες καταγγελίες και σε τοπικό επίπεδο.
1: Ναι. Ναι, ναι, δουλεύει, δουλεύει έτσι δυστυχώς ο κλάδος. Προσέξτε, όχι σε μια μεμονωμένη περιοχή. Μιλάμε ναι. για το σύνολο της επικράτειας, έτσι.
0: Ναι. 15 ώρα. Κατά κύριο λόγο, σε ποιες ειδικότητες, κύριε Χότσογλου?
1: Έχουμε προμερό πρόβλημα στις κουζίνες. Ναι. Οι μάγειρες είναι είδος προς εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: Στη ρεσεψιόν και στις καμαριέρες. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία μεγάλα, πεντάστερα, ριζόρτ, τα οποία ενημερώνουν τους πελάτες μέσα στο δωμάτιο ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι στις περισσότερες των περιπτώσεων σκύβουν το κεφάλι, λειτουργούν συμβιβαστικά, δεν αντιδρούν.
1: Δεν ασχολείται κανείς από θέμα...
0: Υπάρχουν βέβαια και οι κατατόπιση δεκαλιστικοί φορείς, εργατικά κέντρα, σωματεία ξενοδοχοϊπαλίων κτλ.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει σε αυτή τη χώρα, χωρίς να έχει, κανένα απολύτως κόστος.
0: Ναι, ποια είναι η ενημέρωση, τα στοιχεία και οι καταγγελίες που έχετε σε σχέση με τα Ιόνια, τη Ζάκυνθο κτλ.? Αν έχετε, κύριε Χοντζόγκο.
1: Είναι στην ίδια κατηγορία με το Αιγαίο και με τη Χαλκιδική. Κοιτάξτε, το Ιόνιο είναι ένα παράξενο μέρος της πατρίδας μας. Έχει περιορισμένη αγορά τουριστών. Δηλαδή, δουλεύουμε πολύ με Άγγλους και με Ιταλούς.
0: Ναι.
1: Αν αυτές οι δύο αγορές δεν επισκεφτούν τη.
0: Δεν είναι μόνο Άγγλοι και Ιταλοί, είναι και Πολωνοί και πολλοί άλλοι.
1: Είναι και η Πολωνία τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Και πολλοί άλλοι. Και πολλές άλλες εθνικότητες έρχονται στα Ιόνια νησιά.
1: Θα έχουμε πρόβλημα. Τελευταία έχει ανοίξει πολύ καλά η αγορά της Αμερικής για το Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι. Ξέρετε, οι Αμερικανοί τουρίστες είναι πάντα οι πιο καλύτεροι τουρίστες, διαχρονικά. Τα προβλήματα όμως και εκεί παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, υποστελέχωση των επιχειρήσεων, εντατικοποίηση της δουλειάς, άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
0: Γιατί είναι και εσωτερική, επιτρέψτε μου να πω, μετανάστευση. Δηλαδή, εργαζόμενοι που έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας, για παράδειγμα στα νησιά του Ιωνίου, για να εργαστούν εδώ στον τουρισμό, και ουδής ξέρει που εργάζονται, κάτω από ποιες συνθήκες, αν πληρώνονται κανονικά, τι χρήματα παίρνουν, τι ασφάλιση έχουν, αν έχουν, και πού μένουν και γενικώς πώς διαβιούν και επιβιώνουν. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει βέβαια για λοδαπούς εργαζόμενους, που είναι στα αζήτητα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: και τους βλέπουμε να κάνουν ακόμα και delivery. Ναι.
1: Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που τα καθορίζει όλα αυτά, δυστυχώς εφαρμόζεται σε πολύ μικρό ποσοστό, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, σε ένα περίπου 10%
0: ναι.
1: από τις 10.550 επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα. Ενώ στην εστίαση τα νούμερα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικά. Μιλάμε για τις 80.000 επιχειρήσεις, στην οποία εφαρμόζουν τη σύμβαση περίπου ένα 5%.
0: Γιατί έχω την άποψη ότι σε μεγάλες ή σε οργανωμένες τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές, ως ένα βαθμό τηρούνται τα προσχήματα.
1: Αυτό είναι γεγονός. Οι μεγάλοι όμιλοι εφαρμόζουν διατάξεις της σύμβασης και της κρατικής νομοθεσίας. Δυστυχώς οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, είναι αυτές που κάνουν τη ζημιά στον κλάδο. Η μικρή ταβέρνα, το μικρό εστιατόριο, το μικρό ξενοδοχείο, το μικρό κατάλημα. Και φυσικά μην ξεχνάμε το καρκίνωμα που μαστίζει τον κλάδο μας, το Airbnb,
0: έτσι.
1: Το οποίο έχει κάνει τεράστια ζημιά, έτσι.
0: Ναι. Με τις περιβόητες ψηφιακές κάρτες, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Χοντζογλου?
1: Ενώ είχαμε.
0: Που υποτίθεται έτσι θα μπορούσε να καταπολεμηθεί, να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία.
1: Ναι, ενώ είχαμε την πεποίθηση ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα όπλο και θα αποτυπώσει επιτέλους τον πραγματικό χρόνο εργασίας, δυστυχώς βλέπουμε μια καταστατήγησή της. Την χτυπούν οι εργοδότες,
0: έτσι.
1: Κάνουν χρήση των κρατών οι εργοδότες, βρίσκουν διάφορα λογισμικά να παραποιούν τα στοιχεία και στο τέλος της ημέρας χαμένος βγαίνει ο εργαζόμενος, χάνονται εργατοώρες, χάνονται υπερορίες, δεν πληρώνονται κανονικά.
0: Αυτό συμβαίνει κατά κόρον και στη Ζάκυνθο, υπάρχουν ανάλογες καταγγελίες από το τοπικό σωματείο ξενοδοχοϊπαλίων. Ότι χτυπούν οι εργοδότες τις κάρτες κατά το δοκούν. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι, ξέρετε, ότι αναγκάζονται και το δέχονται οι εργαζόμενοι. Που είναι ταπεινωτικό για αυτούς, αν μη τι άλλο, κύριε Χότζογλου. Και δεν μιλάμε εκ του ασφαλούς από ένα στούντιο και ένα γραφείο που βρέξει, χιονίσει, τρέχει ο μισθός, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από πολλά και διάφορα στάδια μέχρι να φτάσουμε εδώ και πάλι δεν μας περισσεύουν τα χρήματα, το αντίθετο μάλιστα.
1: Εδώ θα θυμώσω λίγο με τους συναδέλφους μου. Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα αυστηρά προσωπικό δεδομένο.
0: Έτσι.
1: Δεν δίνουμε σε κανέναν την αστυνομική μας ταυτότητα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς δίνουμε το QR της ψηφιακής κάρτας εργασίας? Θα πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοί μου ότι αυτό είναι προσωπικό τους δεδομένο, προσωπικό τους έγγραφο, συγγνώμη, και με αυτό πρέπει να αποτυπώνουν τον πραγματικό χρόνο εργασίας.

0: Δεν αλλάζει αυτό. Πάντα είναι στη θέση του ισχυρού εργοδότης. Δεν πρόκειται να αλλάξει σε αυτή.
1: Μιλήσατε πριν για το καρκίνωμα που αφορά στα αποκαλούμενα Airbnb. Γιατί δεν μιλάτε για το καρκίνωμα των ελεκτικών μηχανισμών, που μόνο τέτοιοι δεν είναι, και δι του σώματος επιθεωρητών εργασίας, που για παράδειγμα στη Ζάκηθο έχει ένα άτομο.
0: Ανέφερα πριν την προσελέγχωση των ελεκτικών μηχανισμών. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2021 με τον περίφημο νόμο 4808, ναι, ή πιο γνωστό με τον νόμο Χατζηδάκη.
1: Έγινε ανεξάρτητη αρχή το ΣΕΠΕ.
0: Γιατί έγινε αόρατη αρχή το ΣΕΠΕ.
1: Η αόρατος αρχή ήταν η φιλική εταιρεία στην ομώνυμη ταινία με τον Παπαφλέσσα. Η αόρατος αρχή. Τι θυμάστε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: δεν είναι καθόλου γέλια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ουσιαστικά τι έκανε τότε ο Υπουργός Εργασίας. Πέταξε από πάνω του τον μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης,
1: ναι,
0: να μην έχει κανένα απόλυτος κόστος πολιτικό, ούτως ώστε να απαξιώσει περαιτέρω τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Δηλαδή αυτό το ΣΕΠΕ πού λογοδοτεί τώρα, πουθενά?
0: Πουθενά, είναι ανεξάρτητη αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, προσέξτε τώρα, μιλήσατε για έναν επιθεωρητή στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ένα άτομο ξέρουμε. Ναι, έχουμε...
0: Αυτός ο άνθρωπος είναι ήρωας.
1: Ναι. Που κάνει και διοικητική δουλειά. Που κάνει και διοικητική δουλειά.
0: Αν αναλογιστούμε τον όγκο των επιχειρήσεων και τον όγκο των εργαζομένων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει τα καθηκοντά του.
1: Και που δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.
0: Στο μέγαρο που στεγάζεται η επιθεωρητική εργασία στα Χανιά, όπου υπάρχει 1,5 επιθεωρητής,
1: ναι,
0: και γιατί λέω 1,5, γιατί υπάρχει μία επιθεωρήτρια και ένας άλλος δεύτερος ο οποίος εκπαιδεύεται τώρα, κάνει την πρακτική του, όταν βγαίνουν έξω για ελέγχους, χρέη τηλεφωνητή κάνει ο θηρορός του μεγάρου.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Στα Χανιά τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φανταστείτε σε άλλες περιοχές.
0: Δυστυχώς.
1: Από τη Ζάκηθο, τι εικόνα έχετε, αν έχετε? Σε επίπεδο καταγγελιών και προβλημάτων, εργασιακών προβλημάτων, εργασιακών σχέσεων, σαν το τουρισμό κλπ.
0: Οι καταγγελίες που έρχονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας κάνουν λόγο για υπέρβαση των νόμιμων ωραρίων.
1: Ναι.
0: Για μη εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είτε αυτό είναι της εστίασης, είτε είναι του τουρισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάω για μισθολογικές διαφορές, ειδικά στην εστίαση. Έχουν κάνει μια καρτελοποίηση του μισθού. Ένα καρτέλ έχουμε. Από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε ότι για να πάρεις ένα αξιοπρεπές μεροκάμα, το πρέπει να δουλεύεις 10, 12, 14 ώρες.
1: Ναι.
0: Με αυτά τα δεδομένα. Αυτές είναι οι καταγγελίες που έρχονται.
1: Ή να δουλεύεις 2-3-8 ώρα το 24ωρο.
0: Ναι,
1: σε διαφορετικές δουλειές. Γιατί υπάρχουν και αυτοί και να μην, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Και να στο ξέρει κάτω από ποιες εργασιακές σχέσεις, αν παίρνουν μαύρα λεφτά, αν ασφαλίζονται, αν. Μιλάμε για μια χαγούδη κατάσταση. Ασίδωτη.
0: Ανεξέλεκτη. Είναι το καλοκαίρι της ασυδοσίας.
1: Όχι, είναι πολλά τα καλοκαιρία της ασυδοσίας. Δεν είναι τωρινά αυτά.
0: Το σημερινό, πιστέψτε με, το φετινό έχει, ναι, ξεπεράσει κάθε όριο.
1: Έτσι, ε.
0: Στα πάντα. Είτε είναι εργασιακές σχέσεις, είτε είναι το θέμα με την ακρίβεια. Αν δείτε, φαντάζομαι σε νησί, είτε θα το έχετε διαπιστώσει, αλλά αυτό που είδα στη Ρόδο δεν το πίστευα με τα μάτια μου. Στα πρατήρια εγώ καυσίμων υπάρχουν στις πινακίδες τρεις διαφορετικές τιμές. Άλλη τιμή στη μία πινακίδα, άλλη τιμή στην άλλη και άλλη τιμή στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και όταν πας και του λες, μεγάλε, τι θα κάνω εγώ, πώς θα πληρώσω, είναι πήγαινε μωρέ στο σύνολο.
1: Και στη Ζάκηθο πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
0: Μιλάμε για ασυδοσία παντού.
1: Και στη Ζάκηθο έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Εδώ τα ξεπέρασε στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, ένα άλλο ερώτημα είναι, γιατί θέλω να απαντήσετε και σε αυτό. Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επιστημισμό, τι ακριβώς κάνει? Και πώς συμπαραστέκεται πρακτικά και βοηθά τους εργαζόμενους?
0: Η Ομοσπονδία,
1: και βάζει στη θέση της τους εργοδότες, αν και εφόσον μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Ναι, βεβαίως. Η Ομοσπονδία έχει πραγματοποιήσει φέτος, σε 1,5 μήνα, δύο περιφερειακές επισκέψεις στους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
1: Ναι.
0: Συλλέγουμε τις καταγγελίες. Τις καταγγελίες τις μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Ούτε με mail, ούτε με ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ούτε με τίποτα. Τα εκτυπώνουμε, τις βάζουμε σε φακέλους μέσα και τις πάμε οι ίδιοι και τις παραδίδουμε στο γραφείο του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής,
1: ναι,
0: του ΣΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Ζητάμε έγγραφη ενημέρωση για κάθε επιχείρηση που καταγγέλουμε. Δημοσιοποιούμε τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρανομούν. Παρευρισκόμαστε στις επιθεωρήσεις εργασίας όταν φτάνει εκεί η υπόθεση μαζί με τον συνάδελφό μας.
1: Και μετά...
0: Παρέχουμε νομική στήριξη σε περίπτωση που καταλήξουμε σε
1: δικαστήρια.
0: Και φυσικά γίνονται και οι παρεμβάσεις στους πόρους δουλειάς από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα.
1: Και συνήθως

0: Ή ποια είναι τα συνήθεια αποτελέσματα, κύριε?
1: Μπορώ να σας πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια...
0: Να μας απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια, σας παρακαλώ.
1: Σας πληροφορώ ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε τα περασμένα χρόνια.
0: Γιατί τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια?
1: Έχω την εντύπωση, όχι ότι έχουμε φτάσει σε κανένα πολύ ικανοποιητικό σημείο, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε μια αύξηση στη συνδικαλιστική πύκνωση στα σωματεία μας. Να σας ενημερώσω ότι όταν ανέλαβα εγώ πρόεδρος στην Ομοσπονδία, μέσω της Ομοσπονδίας εκφραζόντουσαν περίπου 19.000 εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουμε φτάσει στις 40.000.
0: Ναι.
1: Απέχουμε πολύ βέβαια από το στόχο. Βλέπουμε λοιπόν μια μαζικοποίηση στα συνδικάτα και βλέπουμε και μια καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων για τα δικαιώματά τους.
0: Ακριβώς, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους.
1: Ναι.
0: Τα αγνοούν, δεν τα ξέρουν, δεν ενδιαφέρονται για αυτά.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έχουν μπει σε μια τέτοια λογική. Και στη λογική του χειρότερου κακού. Δηλαδή, μιλάς με πολλούς συνανθρώπους μας και μου κάνει εντύπωση η λογική που έχουν. Που τα ανέχονται όλα, τα θεωρούν φυσιολογικά και δεδομένα σε κάθε επίπεδο. Και... Ναι, τέλος πάντων. Αν έχετε την καλοσύνη, γιατί μπορεί να μας ακούν και άμεσα ενδιαφερόμενοι, κάποια στοιχεία ή διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν κάποιοι για να απευθυνθούν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζόμενων στον επιστημισμό. Δηλαδή, ναι, όταν, κάτι που έχει πρακτική σημασία, δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως. Αν κάποιος εργαζόμενος πέσει θύμα εργοδοτικής παραβατικότητας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει το οικείο του σωματείο, είτε αυτό είναι κλαδικό ανανομό ή επιχειρησιακό, αν υπάρχει. Αν είναι σε μια περιοχή που δεν υπάρχει σωματείο και δεν υπάρχει ούτε επιχειρησιακό σωματείο, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο 210-36-37-767.
0: Μια επανάληψη που είναι μητέρα της μάθησης.
1: 210-36-37-767.
0: Καλά, γκουγκλάρουν Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζόμενων στον επιστημισμό και βρίσκουν.
1: Στέλνουν την καταγγελία τους στο mail της Ομοσπονδίας info@poet.gr.
0: Ναι. Αυτά με ένα γκουγκλάρισμα στο διαδίκτυο.
1: Βρίσκονται τα πάντα είναι...
0: Mail, τηλέφωνα κτλ.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι, εντάξει. Εσείς έχετε έρθει καθόλου Ζάκυνθο? Έχετε εικόνα από το νησί?
1: Ναι, βεβαίως έχω έρθει. Το έχω επισκεφτεί. Διακρίνω και εκεί μία τάση, όπως μου κάνει εντύπωση, το βλέπουμε πιο πολύ στα νησιά του Ιωνίου και σε περιοχές όπως είναι η Πρέβεζα, η Πάργα. Βλέπουμε ένα ανεξέλεκτο υπερτουρισμό.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός.
1: Αναρχαδομημένο.
0: Έτσι.
1: Το οποίο προκαλεί τρομερά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και στους μόνιμους κατοίκους.
0: Αλήθεια είναι.
1: Την περίοδο του καλοκαιριού. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, ότι θα φτάσουμε σε σημείο μεγάλες γεωγραφικές περιοχές να φτάσουν στα όρια τους, είτε πρόκειται για θέματα ίδρυυσης, είτε πρόκειται για θέματα ελεκτροδότησης.
0: Αποχέτευσης, καθαριότητας.
1: Αποχέτευσης,
0: οδικό καθαριότητας. Δίκτυο.
1: Και φυσικά της καθημερινότητας των πολιτών, που έτσι θα δούμε αντιδράσεις όπως στην Ισπανία.
0: Όπως στην Ισπανία, μπράβο, ναι, ναι.
1: Κάτι πρώτο συναντάμε στην υπόλοιπη χώρα, σε τόσο μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, όπως συναντάμε στα νησιά του Ιωνίου και στην περιοχή εκεί που σας περιέγραψε.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ναι, είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αρκετά σημαντική και δραματικά επίκαιρη.
2: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Είναι. Πού είναι τα ΕΛΤΑ, ο ΕΟ? Πάνε και τα ΕΛΤΑ στο καταστάρι. Καθόλου ωραίο. Στα κατοστάρια, καταστάρι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κατασταριανός, το όχι καταριανός, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ Ζακύνθου, ποια ΕΛΤΑ θα μου πείτε τώρα πια, Γιάννης Γκούσκος. Εδώ είμαστε πάλι, κύριε Γκούσκο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Πάει και αυτό. Το υποκατάστημα στο καταστάρι. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στη διαμαρτυρία του Συλλόγου, μάλλον του Συνδυασμού της Μήνυσης της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου. Κάποια άλλη αντίδραση μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Κύριε Νέγκα,
0: ούτε ναι, κανένα προδικό σας σύλλογο.
1: Να σας πω. Σύλλογος... Θα σας πω. Καταρχήν αυτό είναι ένα πράγμα που μας λυπεί πολύ βαθιά.
0: Όντως.
1: Και πολύ βαθιά σαν εργαζόμενοι που είμαστε στα ΕΛΤΑ και ιδιαίτερα εμείς τους παραδοσιακούς ταχυδρόμους.
0: Έτσι.
1: Οι οποίοι έχουμε στην πλάτη μας πάνω από 35 χρόνια, εγώ έχω 36 χρόνια.
0: 36 χρόνια.
1: Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο βλέποντας λίγο-λίγο ένα αιμορραγείο ΕΛΤΑ μας σοκάρει και βλέπουμε ότι και αυτός ο οργανισμός σαν παραδοσιακό ταχυδρομείο πλέον βαδίζει όχι τις τελευταίες του στιγμές, αλλά τις τελευταίες του
0: Ιταλίστρια.
1: Ναι.
0: Μια καλημέρα και στο Σπύρο Παπαδάτο που είναι διευθυντής του εαυτού του στο υποκατάστημα στο Μαχηράδο.
1: Με αυτό θέλετε να πείτε ότι έχει συρρυκνωθεί πολύ το προσωπικό? Αυτό είναι μια αλήθεια. Mm. Είναι μια αλήθεια το οποίο είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων ή κάτι άλλο?
1: Θα σας πω.
0: Ή η πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων και η οικονομική μαζί κτλ.
1: Θα σας πω. Ναι. Μία μικρή αναδρομή. Τα ΕΛΤΑ,
0: σύντομη θα
1: πολύ, πολύ μικρή, πολύ μικρή αναδρομή. Τα ΕΛΤΑ είναι ο πιο παλιός οργανισμός της Ελλάδας, ναι, πάνω από 200 χρόνια, με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, τον σύστησε το 1825. Ναι. Από εκεί και πέρα βαδίζει πάνω από 200 χρόνια, βοήθησε στην ανάπτυξη της υπαίθρου της Ελλάδας με τα πολεμικά εμπόλεμα, έφερε σε επικοινωνία.
0: Ήταν ένα σημείο κοινωνικής συνοχής.
1: Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή ότι η ζωή μας έχει αλλάξει, όσο και αν μας λυπεί αυτό και σαν εργαζόμενοι, όπως σας είπα, η ζωή μας έχει αλλάξει άρδιν με την ψηφιοποίηση, με τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία διαθέτουμε τώρα, που υπάρχουν πράξεις τις οποίες θα θέλαμε μία, δύο, τρεις και μία εβδομάδα να τις κάνουμε και τις κάνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό συμβαίνει και σε εσάς και συμβαίνει και παντού. Τώρα ο ΕΛΤΑ, βλέποντας λοιπόν αυτή τη φυσική εξέλιξη, βλέπουμε ότι το παραδοσιακό ταχυδρομείο πεθαίνει. Το παραδοσιακό ταχυδρομείο είναι το γράμμα, για να σας κάνω
0: μαζί με αυτό όμως πεθαίνουν και οι τοπικές κοινωνίες και δει τα χωριά που υπάρχουν και ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και έχουν μάθει να εξυπηρετούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μέσω προσωπικής επαφής και δεν έχει μείνει υπηρεσία για υπηρεσία απολύτως τίποτα σε πολλές περιοχές, υποκαταστήματα τραπεζών, ΕΛΤΑ και όχι μόνο.
1: Φυσικά, είχαμε, για να σας απαντήσω και στο προηγούμενο σχόλιο σας, ότι δεν βγήκε ανακοίνωση από το 2021, αλλά μέχρι και το 2023 και πέρυσι το 2025 ο σύλλογός μας έχει κάνει πάμπολες ανακοινώσεις και συνεντεύξεις σε όλα τα τοπικά μέσα.
0: Αλήθεια,
1: για το τι επίκειται, διότι όταν είχε έρθει αυτό το σοκ με τα 204 καταστήματα,
0: ναι,
1: εγώ προσωπικά είχα σηκώσει πολύ το γάντι και προσπάθησε και έμεινε το ταχυδρομείο στο καταστάρι, έστω και με ιδιώτη, διότι θεωρείται το καταστάρι ένα μεγάλο χωριό. Το οποίο
0: όχι ένα μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι μία κμόπολη. Το μεγαλύτερο χωριό του νησιού με διαφορά.
1: Φυσικά.
0: Κέντρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών.
1: Σας είπα, το μεγαλύτερο χωριό, δεν συμφωνούμε σε αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό έμεινε.
0: Που εξυπηρετεί μια πολύ μεγάλη περιοχή.
1: Βεβαίως.
0: Και την ορεινή Ζάκυνθο μαζί.
1: Βεβαίως, με αυτό το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό έγινε αυτή η προσπάθεια. Το οποίο τότε εμείς δεν είδαμε από πουθενά ανακοίνωση και από κανέναν άλλον. Τότε αυτά τα 3-4 χρόνια τα οποία βλέπαμε αυτό να.
0: Μην το λέτε, έχουν υπάρξει από συνδικαλιστικούς φορείς, εργατικό κέντρο, λαϊκή συσπήρωση και όχι μόνο.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμως, δεν είδα, ναι, από το εργατικό κέντρο, ναι, παρουσίασε, έκανε και μερικές, το οποίο παραβρέθηκα
0: και
1: εγώ.
0: Και κινητοποίηση, και συμμετοχή σε κινητοποίηση, όπως το μαχαιράτο,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Τοπική, ωραία, ωραία, ναι, να σας πω όμως κάτι, από φορείς οι οποίοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους, δεν είδα να γίνεται κάποια πιο ενεργή ανακοίνωση.
0: Μιλάτε για το Δήμο?
1: Τώρα δεν μπορώ
0: να σας πω. Ο Δήμος Περέα Νουτυρβάζη δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα.
1: Τέλος πάντων, το γεγονός είναι, το γεγονός είναι τώρα ότι έγινε μια, ότι έγινε μια προσπάθεια να παραμείνει σε συνεργασία, έγινε μια συμφωνία με τον ιδιώτη, το οποίο έχει αναλάβει το ταχυδρομείο, διότι υπάρχει συρρήγνωση προσωπικού που
0: με
1: είπατε.
0: Με τον ιδιώτη, είναι γνωστό, είναι γνωστός ποιος είναι.
1: Ναι, ναι, φυσικά,
0: το ξέρω και προσωπικά.
1: Μα φυσικά,
0: ο οποίος είχε πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου που συνεργάζονταν, ωραία, με τα ΕΛΤΑ. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έγινε μια προσυμφωνία, η οποία να παρέμενε στο σημείο για αυτούς τους λόγους που είπαμε. Δηλαδή ότι να παραμείνει στο δικό μας το γραφείο, ναι, και να εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή ταχυδρομικά, να πληρώνει τους λογαριασμούς, να παίρνουν συντάξεις κτλ.
0: Αλλά
1: από εκεί και πέρα τα ιδιωτικονομικά κριτήρια, είπε ότι δεν τον συνέφερε ο άνθρωπος και πήγε στο δικό του χώρο. Είναι πολύ. Δεν μπορείς να παρέμβεις όταν υπάρχει ιδιώτης.
0: Μισό λεπτό. Όταν λέτε, ναι, δεν. Εννοείται την καταβολή του ενοικίου.
1: Δεν ξέρω
0: ακριβώς. Για το κτίριο των ΕΛΤΑ στο καταστάρι.
1: Καταρχήν πήγε σε ιδιώκτη το χώρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει. Πήγε σε,
0: γιατί έφυγε
1: το
0: από το καταστάρι και μετακόμισε σε δικό του χώρο στο Σκουλικάδο?
1: Διώχτη το χώρο. Είναι τα έξοδα του άνθρωπο και μπορεί να τον συμβαίνει καλύτερα εκεί. Το ζήτημα.
0: Για να μην πληρώνει, θα πλήρωνε. Θα πλήρωνε ενίκιο αν παρέμενε στο κτίριο των 7 καταστάριου.
1: Σε ενίκιο. Σε ενίκιο ήταν.
0: Άρα έφυγε από εκεί για να μην πληρώνει ενίκιο. Και πήγε σε δικό του διώχτη το χώρο στο Σκουλικάδο. Εκεί που βολεύει τον ίδιο, αλλά όχι απαραίτητα και τους πολίτες.
1: Ωραία. Δεν τους
0: αυτό είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Συμφωνώ, δεν τους βολεύει τους πολίτες,
0: ναι,
1: αλλά.
0: Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, γιατί ξέρουμε ποιος είναι.
1: Ναι, φυσικά. Δεν, ο άνθρωπος κοιτάει, δεν είναι μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο το νίκιο, ήταν τα πάγια, ήταν άλλα πράγματα τα γνωρίζει αυτός.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Δηλαδή, έχει μεταφέρει στον δικό του χώρο και τον εξοπλισμό του κτίριου, τον ΕΛΤΑ, τον ΕΛΤΑ καταστάριου.
1: Και τον εξοπλισμό. Εμείς παλεύουμε για να μείνουν σημεία ανοιχτά, ώστε να εξυπηρετείται η κοινωνία, ώστε να μπορεί να παίρνει τη σύνταξή του κάθε γέρος, γιατί υπάρχει, είπαμε, ο αναλφαβητισμός, ο οποίος δεν είναι, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα.
0: Μα είναι και πληρωμή λογαριασμών.
1: Όλα αυτά, όλα
0: νερού,
1: αυτά.
0: Νερού, ρεύματος, στο,
1: ναι,
0: στα
1: ΕΛΤΑ. Όλα αυτά.
0: Είναι παραλαβή δεμάτων, είναι 1.002 πράγματα.
1: Είναι 1.002 πράγματα. Πήγε, μετακόμισε 5 χιλιόμετρα στο Σκουλικάδο από το καταστάρι.
0: Είναι 5 χιλιόμετρα όμως.
1: 5 χιλιόμετρα είναι 5 χιλιόμετρα. Και το σημείο δεν είναι όπως ήταν το σημείο το οποίο είχαμε πει.
0: Πολύ κεντρικό, στο κέντρο του χωριού του καταστάριου, τα ΕΛΤΑ.
1: Με πάρκινγκ κτλ.
0: Έτσι. Άρα είναι κλειστό το, είναι κλειστά τα ΕΛΤΑ στο καταστάρι πια.
1: Είπαμε, σαν δημοτική ενότητα είναι ανοιχτά, σαν σημείο μεταφέρθηκε στο Σκουλικάδο. Σαν σημείο,
0: ναι, καλά, το Σκουλικάδο στην ίδια δημοτική ενότητα. Είναι αυτή των αλικών, ναι, okay, και τι έγινε.
1: Ναι, εντάξει. Δεν εξυπηρετεί όπως, γι' αυτό κάναμε και την αρχική συμφωνία, για να παραμείνει στον χώρο τον οποίο.
0: Ναι, αλλά δεν. Μετακόμισε.
1: Μετά από κάποιους μήνες, είδε τα έξοδα του άνθρωπος και μπορεί να. Σας είπα, υπάρχουν τώρα. Θέλω να πω σαν συμπέρασμα ότι βλέποντας αυτό το πράγμα τη συρρήκνωση και την αλλαγή στα ΕΛΤΑ, δηλαδή όπως είναι στις τράπεζες, δεν επισκεπτόμαστε πλέον τις τράπεζες, δεν επισκεπτόμαστε πλέον την εφορία λόγω των ηλεκτρονικών μέσων.
0: Την εφορία, ναι. Την εφορία, ναι, δεν την επισκεπτόμαστε, δεν χρειάζεται γιατί δεν γίνονται πλέον.
1: Μα και τις τράπεζες.
0: Δεν γίνονται πλέον πληρωμές μέσω ΔΟΗ.
1: Ναι. Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πάμε στην ΔΟΗ να πληρώσουμε.
1: Ούτε μεταφέρουμε χαρτιά πλέον εμείς, τα οποία μεταφέραμε τα σήματα των αυτοκινήτων.
0: Ναι, αλλά οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν πελάτες και πολλούς μάλιστα. Να περιμένουν στην ουρά.
1: Μόνο με ραντεβού, γιατί όλα γίνονται πλέον με την κάρτα. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε, αφού συρρυκνώνεται το πιστωτικό ταχυδρομείο και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι, περνάει από τα χέρια μας. Το βλέπουμε, μας λυπεί. Εγώ που σας λέω είμαι μάχημος ταχυδρόμου 35 χρόνια, με λυπεί γιατί έμπαινα στα σπίτια των πελατών, μου λέγανε τα προβλήματά τους. Κάναμε κοινωνικό έργο. Σας είπα τι επιτέλεσε ο ΕΛΤΑ.
0: Οι συνταξιούχοι περίμεναν τον ταχυδρόμο σαν τον Θεό να τους δώσει τη σύνταξη.
1: Τώρα πλέον οι συντάξεις μεταφέρονται στις τράπεζες. Ναι. Που πάει με την κάρτα του και το παίρνει. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Τουλάχιστον όμως προσπαθούμε τα σημεία να τα αφήσουμε για αυτή που υπάρχει, οι μεγάλοι ανθρώποι του χωριού να εξυπηρετούνται. Έγινε μια προσπάθεια, σε αυτό μεταφέρθηκε στο Σκουλικάδο.
0: Να ρωτήσω, την ίδια τύχη θα ακολουθήσει, η ίδια τύχη, μάλλον στον ίδιο δρόμο θα βρεθούν και τα ΕΛΤΑ στο Μαχηράδο, την ίδια τύχη θα έχουν αργά ή γρήγορα?
1: Όσο δεν υπάρχει προσωπικό, όσο δεν υπάρχει προσωπικό, και από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία 25 χρόνια λόγω αυτής της κατάστασης που σας είπα, της ειρήκνωσης του επιστολικού ταχυδρομείου, μειώνεται λόγω αυτών των μέσων, θα γίνονται συμβάσεις με ιδιώτες. Αλλά θέλω να πω όμως και κάτι άλλο.
0: Λογικά οποίο... θα παραμείνει μόνο τα κεντρικά ΕΛΤΑ στην πόλη κάποια στιγμή.
1: Αυτό ναι, κοιτάξτε... Εσείως βρισκόμαστε στο τρίτο μετασχηματισμό του ΕΛΤΑ. Είχε ξεκινήσει το 21, ξαναξεκίνησε με άλλον διευθύνοντα σύμβολο το 23, με αυτό που έγινε με τα 204 καταστήματα που ήταν και τα δύο επαρχιακά τα δικά μας, Μαχαιράδο και Καταστάρι. Και συνεχίζεται τώρα ένα καινούριο επιχειρησιακό σχέδιο μεταξέλιξης του ΕΛΤΑ από το 2026 στο 2030. Τώρα αυτό τι περιλαμβάνει περισσότερο δέμα. Δηλαδή να γίνει κερδοφόρος ΕΛΤΑ, γιατί είναι ελληματικός, με το δέμα, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Δηλαδή logistic, δηλαδή σαν πόρτα-πόρτα, υλικά, πράγματα, τα οποία χρειάζονται couriers να μεταφέρουν. Οπότε βλέπω εκεί να πηγαίνει ο ΕΛΤΑ.
0: Μα υπάρχει και υπηρεσία ΕΛΤΑ courier, δεν υπάρχει?
1: Βεβαίως, είμαστε τώρα πλέον ενοποιημένοι. ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ courier είναι ενοποιημένη εταιρεία.
0: Δηλαδή το υπάρχουν προσωπικό στα ΕΛΤΑ στη Ζάκη, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή Μαχηράδο πόλη, αφού στο Καταστάρι έχουν κλείσει.
1: 11 άτομα. Τα οποία,
0: μέσα και διανομής. Οι διανομής πώς ήταν?
1: Και διανομής και θηρίδες συναλλαγής και λογιστήρια και διευθυντές και όλα. Και χρηματοφοδιασμοί και όλα.
0: Σε ολόκληρη Ζάκυνθο.
1: Σε ολόκληρη Ζάκυνθο. Σας είπα, είναι η εξέλιξη την οποία τη βλέπουμε καθημερινά. Όσο και αν μας λυπεί, όσο.
0: Άρα
1: και
0: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό μας λέτε.
1: Εγώ θα ήθελα όπως περνάγαμε από τα δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, που περνάγαμε από τα χωριά και τα καρτερίνια και γνωρίζαμε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, και τώρα έχουν δημιουργηθεί αυτοί. Αυτό πάρτε το σαν μεταφορά αυτό. Και έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι δρόμοι που δεν βλέπεις ούτε ένα χωριό ούτε ένα παραδοσιακό οικισμό.
0: Τίποτα.
1: Και πηγαίνεις στον προορισμό σου. Το ίδιο πράγμα σημαίνει παντού. Καταλάβατε. Χάνουμε δηλαδή την παράδοση σε χάρη της ταχύτητας και της οικονομίας.
0: Ναι, αν θέλετε έτσι και για πρακτικούς λόγους ή η ενή διεκδικητικών πληροφοριών, μια ενημέρωση προς τους φίλους ακροατές, σε σχέση τώρα με τα ΕΛΤΑ που μεταφέρθηκαν από το Καταστάρι στο Σκουλικάδο, ποιες περιοχές εξυπηρετεί ο ιδιώτης τώρα?
1: Είναι οι ίδιες περιοχές ακριβώς, οι ίδιες και περιοχές ακριβώς.
0: Είναι δημοτική ενότητα αλικών, δημοτική ενότητα ελατίων.
1: Είναι δημοτική ενότητα αλικών που εξυπηρετούνται από δύο διανομείς. Ένα είναι ο ιδιώτης και άλλος είναι ο διανομέας, ο οποίος ξεκινάει από την πόλη, από το κεντρικό της πόλης. Το οποίο καλύπτει όλη την περιοχή, δεν έχει αλλάξει ταχυδρομικά, δηλαδή δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τη διανομή. Είναι ο ιδιώτης που έχει κάποια χωριά, Γαλάρο, Σκουλικάδο, Άγιο Δημήτρη και άλλες περιοχές, Κούκιες και όλα αυτά, και υπάρχει και ο διανομέας ο μόνιμος στον ΕΛΤΑ, το οποίο ξεκινάει από την πόλη και έχει αλικανά, Καταστάρι, τα ορεινά.
0: Νομίζω ότι ένας διανομέας υπάρχει και για τα ΕΛΤΑ στο Μαχηράδο, έχει και εκεί έναν διανομέα.
1: Ναι, έχει και εκεί έναν διανομέα.
0: Που έχει τουλάχιστον 13 χωριά που εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Συμφωνώ, ναι, βεβαίως. Σας είπα, είναι η συρρήκνωση του προσωπικού.
0: Με αποτέλεσμα όμως να υπάρχει καθυστέρηση, μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
1: Υπάρχουν, βεβαίως. Οι
0: πολίτες να διαμαρτύρονται, να παραπονούνται, και έτσι απαξιώθηκαν και στα μάτια και στη συνείδηση του κόσμου τα ΕΛΤΑ, και δούνται αποτελέσματα, έτσι γίνεται συνήθως.
1: Θα σας πω μια τελευταία απάντηση σε αυτό που λέτε. Να σας πω. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται στο Ταμείο Εγκυοδοσίας.
0: Στο υπερταμείο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι? Όταν η Ελλάδα, να το πω έτσι, επτόχευσε, δημιουργήθηκε ένα Ταμείο Εγκυοδοσίας στο υπερταμείο με θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες μπήκαν ορισμένες, ο περιουσία του γενικού κράτους, για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, το λέω δηλαδή τώρα αυτό, ώστε εγγύηση. Σε εγγύηση των χρημάτων που θα παίρναμε για να επιβιώσει η Ελλάδα. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις του υπερταμείου, με μοναδικό μέτοχο το δημόσιο, είναι τα ΕΛΤΑ. όπως είναι τα, η ΕΙΔΑΠ της.
0: Καλά, σε αυτή τη χώρα δεν έχει μείνει τίποτα. Και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια και τα λοιπά.
1: Ναι, και τα λιμάνια και.
0: Σε εταιρείες, σε ιδιώτες και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Νίκα, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλο της καταστροφής, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό. Φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Τώρα μην με βάζετε να κάνω πολιτικά σχόλια.
0: Όχι, βέβαια,
1: και τέτοιο. Απλώς σας λέω ότι αυτά δεν μπορούν να παραγραφούν γιατί είναι δεδομένα. Ναι. Αφού ανήκει σε περταμείο, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ανήκει σε περταμείο. Λεφτά.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: εγγύηση. Τα λοιπόν έχουν μεταφερθεί από το καταστάρι στο Σκουλικάδο, είναι σε κάποιο έτσι κεντρικό σημείο στο Σκουλικάδο, εξυπηρετεί τους
1: κατοίκους
0: της ευρύτερης περιοχής, για όσους τουλάχιστον δεν ξέρουν να ενημερωθούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Είναι στο παλιό δημοτικό σχολείο του Σκουλικάδου που στεγάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος του Ερωτόκριτου.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι, είναι στο κεντρικό σημείο του Σκουλικάδου, εκεί πέρα που ήταν το καφενείο.
0: Ναι, ναι.
1: Το κέντρο του χωριού, εκεί που ήταν το καφενείο του χωριού. Ο άνθρωπος το έχει φτιάξει.
0: Ο κύριος Κονίδης είναι, εντάξει.
1: Ο κύριος Κονίδης, ναι, το έχει φτιάξει το χώρο, τον είδα καθαρά.
0: Ο Σπύρος Κονίδης, σωστά.
1: Που έκανε μια ανάρτηση, έκανε με τα καινούργια λεφτά, με τα μηχανήματα τα οποία πήρε, καθαρό χώρο κτλ. Απλώς υπάρχει αυτή η απόσταση πλέον με την εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπούσκο, να σε ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια
1: να
0: και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αν δεν τα ξαναπούμε,
1: καλά,
0: τουλάχιστον τηλεφωνικά. Γεια και χαρά.

0: Μα τι όνειρα θα χανε.
1: Εξαρτάται ή εξατράται. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Και πάτε συντονισμένοι με την αίθουσα και το δικό σας σταθμό. Σταθμό. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα. Τα αφήνουμε για αύριο με τον υπεύθυνο της Levante Ferries, Γιάννη Πιλαρινό. Πάντως μειωμένη κίνηση όπως μας είπε χθες. Στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης. Θα τα πούμε αύριο. Και με τον μισό λεπτό. Και επίσης θα μιλήσουμε αύριο, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, με τον πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος και καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και δε στη Ζάκυνθο, Χριστό Καρύδη. Λοιπόν, μια ματιά στις ειδήσεις, στις τοπικές ειδήσεις, κατά κύριο λόγο σε τίτλους από το site ημέρα Ζάντε. Ζάκυνθο, Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι γίνονται καθημερινά αποδέχτες λεκτικών επιθέσεων και απειλών. Μια ανακοίνωση που δεν έχει φτάσει σε εμάς. Παρόλο που έχουμε επικοινωνήσει με το Σύλλογο, έχουμε δώσει mail. Θα επικοινωνήσουμε και θα πετήσουμε να έρθει και σε εμάς η σχετική ανακοίνωση. Ζάκυνθος, απορρίφθηκε η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων των ιδιοκτητών βιτιοφόρων ιδιωτικής χρήσης. Τι σας είπα. Ότι έχουν κερδίσει εντός ή εκτός εισαγωγικών την υπόθεση δικαστικά στην παρούσα φάση οι ιδιοκτήτες βιτιοφόρων δημόσιας χρήσης. Πρώτα από εδώ τα ακούσατε. Ζάκυνθος, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Λαγανά αποχαιρετά τον Νίκο Αποστολόπουλο Ξενοδόχο. Ζάκυνθος, ο κυκλοφοριακός πονοκέφαλος στο Αργάσι. Σε απόγνωση οδηγεί και επιχειρηματίες. Ναι, σε απόγνωση οδηγεί και επιχειρηματίες, αλλά και οι οδηγοί και εσείς οι επιχειρηματίες μας έχετε φέρει και εμάς σε απόγνωση. Δεν είστε έξω και μακριά και αθώοι του αίματος για αυτή την απόγνωση που ήδη έχετε δημιουργήσει με την ανοχή των εκάστοτε τοπικών άρχων και υπηρεσιών. Λουστείτε τα, αλλά δεν φταίμε κι εμείς. Ή δεν φταίμε και όλοι οι υπόλοιποι. Στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον είναι και καθόλου κάποιοι. Ζάκυνθος, δέσμευση δημάρχου για 4 συστήματα Σιτράκ σε παραλίες του νησιού, τη ζήτησε ο Σύλλογος Αμαία Υποπολάρη. Όσο για την Πόχα και τη Δυσοδεία, σε όλα τα σημεία αφήστε το καλύτερα. Αεροδρόμιο, αμπελόκηποι, λούμπα, έτσι δεν είναι. Και αφήστε το. Μήνυμα δεν διά για την επέτειο των 161 χρόνων από την καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου. Δυτική Αττική συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Ζάκυνθος, 3 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Ζάκυνθος, το Σάββατο 8 Αυγούστου, η δεύτερη γιορτή Φρυγανιά στους Αγίους Πάντες. Ξεκίνησε καταγραφή των ζημιών από την Πυρκαγιά στην Αιγιάλια. Κεφαλονιά, μετά από 48 ώρες, επανήλθε ηλεκτροδότης στο Κατελιό. Έχει σβήσει φωτιά στην δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων. Και έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης, έχει αποκατασταθεί. Εκεί ήταν για 2-3 μέρες και έδινε ζωντανά ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις στην ΕΡΤ, ραδιόφωνο και τηλεόραση, τοπικά, κεντρικά και περιφερειακά, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο οποίος εκπροσώπησε την ΕΡΤ Ζακύνθου στο γειτονικό νησί και επιστρέφει στα πατριά εδάφη.

0: Δεν προκάνουμε να πούμε περισσότερα. 12 και 58 πρώτα λεπτά ήταν και σήμερα μαζί σας η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Και Αλέξανδρε, όχι ότι αυγά έχεις για πέταμα. Σταφύλια, σταφίδες, λάδια, πεπόνια, καρπούζια, τα φέρνεις εδώ.
1: Κοιτάς με ένα βλέμμα φωτιά να χάνεις τα τρένα.
0: Αστειεύουμε.
1: Τα όνειρα γίναν σιώπες, παγόνια ραγμένα.
0: Έτσι ακριβώς. Μισό, μισό. Σήμερα λοιπόν, ναι, έχει μια διακοπή ηλεκτροδότησης από 11.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Κύρικα τεχνικές σχολές και μια άλλη διακοπή ηλεκτροδότησης, όπως ανακοινώνει ο ΔΔΕ, από τις 1.30 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή Μουζάκη Δανάτο και όχι Βανάτο, Άννα Καποδίστρια. Δανάτο και όχι Βανάτο. Άτο, άτο, άτο. Άτα. Στράτα. Λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκπομπή σήμερα από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ανάδειξη Ζακύνθος. Πάμε γερά και σήμερα και δυνατά και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάντα κόντρα στο ρεύμα και ψηλά το κεφάλι. Και να απολαύσετε όσο μπορείτε και όσοι έχετε τη δυνατότητα τις μικροχαρές ή και μεγαλύτερες του καλοκαιριού και γενικότερα της ζωής, γιατί είναι μια μοναδική, περαστική και ανεπανάληπτη, δεν υπάρχει άλλη.
1: Σε νίγη του κόσμου,
0: γεια και χαρά, φιλάκια.

Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: ύπνος πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.
1: Και

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

Αυτή είναι η Menahan Street Band από τον Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη. Μόλις οι Menahan Street Band είχαν πάει στην δισκογραφική εταιρεία, στη θρυλική, στην Dapton Records, και έβαλαν το Afrobeat, το Funk και τη Jazz μες στη μουσική, μάζεψαν μέλη από τους Antipalas, από τον L. Michael Zafera, τη Sharon Jones, από τους Bulldogs Band, και έφτιαξαν μια εξαιρετική κολεκτίβα πραγματικά. Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που λέμε είναι φίλοι και σαμπάντες, έχουν παίξει πάρα πολλές φορές και στη Νέα Υόρκη και γενικά πάνω σε αυτόν τον ήχο. Εξάλλου αυτός είναι ο ήχος που φημίζεται η Dapton Records. Μπήκα έξτα πλάνγκ παρέα με το Σαμπούζι μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: of Stellar. Κάτε Κόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το I Want You. Εδώ είμαστε κι εμείς, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, σε 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε Ρομπέρτα Κάμπος, ντουέτο και Μαρι Φρός από τη Βραζιλία.

εμφανίζει πάρα πολλά πράγματα αυτό το τραγούδι. Η Μαρή Φρόες, ή αλλιώς Μαριάννα Φρόες, γράφεται Φρόες, Φρόες προφέρεται στα βραζιλιάνικα. Έχει το πρώτο της Extended Play που έβγαλε το Rolling Stone στην Βραζιλία. Έγραψε ότι η φωνή της είναι τόσο όρημη που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μόλις 23 χρονών και έχει μια ευαισθησία και μια μουσικότητα που αυτό την παραπέμπει πραγματικά σε άλλες εποχές της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό το έχει κερδίσει η Μαρή Φρόες. Φαντάζομαι ότι αν μπορεί και ηχογραφεί και ετοιμάζει τέτοιες μουσικές στα 23 της, τι θα γίνει σε 5, 6, 7 χρόνια. Και το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα έχει κερδίσει το κοινό, όχι μόνο το ελληνικό κοινό που σίγουρα η ίδια δεν το ξέρει, αλλά το βραζιλιάνικο και το λατινοαμερικάνικο. Αυτό είναι 100% σίγουρο γιατί το βλέπω και στις περιοδίες και στα live που κάνει και γενικά στο πώς κινείται τα τελευταία 1,5 χρόνο. Όλα αυτά για την Μαρή Φρόες που την αγαπάμε, την ακούμε ιδιαίτερα εδώ στον κόσμο, όπως και όλους εσάς που σας καλησπερίζουμε για άλλη μια φορά. Εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στην Αγία Παρασκευή, εσείς βρίσκεστε οπουδήποτε και μας κάνει τα ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ρόδο, μας κάνει τα ακρόαση και στη Βέρεια, μας κάνει τα ακρόαση και στην Ρόδο. Πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, καλές διακοπές, καλά να περνάτε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα με τον Πολέρος Ψυχεδέλικος νούμερο 2. Και νούμερο 2 γιατί το νούμερο 1 του πήγε πάρα πολύ καλά και σίγουρα υπήρχαν και τραγούδια που ήθελε να προσθέσει και στο νούμερο 2. Γι' αυτό και το κυκλοφόρησε και καλά έκανε.

μια σκα μπάντα που μας παραπέμπει στη Reggae Rock και σε σκα πάνγκ από το Long Beach, από την Καλιφόρνια. Αυτή είναι η Sublime με το Summertime. Και πριν από πολλά χρόνια, κάτι ανάλογο έκανε ο Steve Tyler.

Steve Tyler λοιπόν πειράζει Bob Marley. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες της ροκ μουσικής, αφήνουμε την pop, μιλάμε για τη ροκ μουσική, έχουν επηρεαστεί από τον ήχο της Ρέγκε και δει από τον ήχο του Bob Marley, εγώ θα λέγα και τον ήχο του Lee Scratch Perry, με πρώτους και καλύτερους τους Class. Class έτσι κι αλλιώς είχαν κάνει παραγωγή, είχε κάνει ο Lee Scratch Perry σε 2-3 κομμάτια, στο Σαντινίστα αν θυμάσαι, αλλά και οι Police, όπως και οι Rolling Stones βέβαια έχουν πειράξει κομμάτια, έχουν διασκευάσει, είχαν διασκευάσει το Fade Away και φυσικά ο Eric Clapton όταν πήρε το 74 το I Shot the Sheriff και έβαλε ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα σε ένα mainstream ήχο, αγγίζοντας το, πώς θα το πούμε, το rock audience, το κοινό της rock, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει τουλάχιστον το 1974. Όλα αυτά για την reggae, για τον Bob Marley, που δεν ακούμε μόνο reggae φυσικά το καλοκαίρι, ακούμε reggae καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ακριβώς και την επόμενη κυρία που θα ακούσουμε, που αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην country μουσική, καθότι το Choosing Texas έχει μείνει πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 και είναι η πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια όπου στο Top 100 υπάρχουν 5 άλμπουμ, 5 τραγούδια τα οποία είναι και τα 5 από την country. Αυτό έχει να γίνει δεν ξέρω κι εγώ από πότε, έτσι, και με την Ella Langley, με το Choosing Texas και με το Morgan Wallen και με το καινούριο από το Toy Story, το 5, το I Knew It, το οποίο είναι εξαιρετικό, της Taylor Swift, και το ντουέτο της Langley με το Morgan και με το τραγούδι της Stella Lefty, το Boston, αυτή η φωνή που, κρατήστε αυτό το όνομα, περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά, έτσι λέγαμε και με την Ella Langley πριν από 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή η Ella Langley φιγουράρει παντού. Έχει και πάρα πολύ ωραίο ήχο ούτως ή άλλως. Και τη βλέπω να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και στα φετινά CMA Awards.

Αυτός είναι ο Κούντιμαν με τον Ντέκελ και το Let Your Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Paul McCartney, The Days We Left Behind, και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το The Boys of Dungeon Lane. Είναι ένα μέρος όπου μεγάλωσε θεωρητικά ο Paul McCartney. Ένα άλμπουμ, αν ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι έτσι τώρα που το ακούμε εδώ πέρα, γιατί το άλμπουμ του Paul McCartney είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι αντιβάτ και αυτό, όπως και το Rolling Stones στην παραγωγή. Θύμισε πάρα πολύ αυτό το βάθος στις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Dan Fogelberg στην δεκαετία του 70. Είναι εντελώς alternative folk της δεκαετίας του 70, και είναι ένα άλμπουμ που ηχογράφησε στο Abbey Road. Διάβαζα μια συνέντευξη του McCartney που μάλλον δεν ήταν γραπτή μόνο, ήταν στο New Musical Express, πήγε δημοσιογράφος, είχαν τραβήξει και 20 λεπτά. Βρέθηκε λοιπόν στο Abbey Road και μάλιστα έλεγε ο 84χρονος πια McCartney, αυτή είναι η πόρτα που έμπαινε και καλά σε άλλο στούντιο. Εδώ ήταν ένα πιάνο που έκανε δοκιμαστικά ο Λένον, και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκεσαι τώρα σε έναν εμβληματικό χώρο στο Abbey Road στο Λονδίνο, εκεί όπου ηχογραφήθηκαν στην κυριολεξία τα πάντα έτσι, για τα εδώ και 94 χρόνια, γιατί το κτίριο έχει δημιουργηθεί, τα Abbey Road Studios, το 1931 επίσημα, και τα headwaters βρίσκονται στο St. John's Wood. Αν όποιος μπορεί να πάει πραγματικά μέσα, μένει έκθαμβος μόνο για την ιστορία, το τι έχει περάσει και το τι έχει ηχογραφηθεί στα στούντιο του Abbey Road. Φλεβάνς και Λόλα Βέιν.

Τι ωραίο groove, Φλεβάνς και Λόρα Βέιν, και βάζουν και τη soul, βάζει και το funk. Ιδιαίτερα έχουν και αυτά τα πνευστά μέσα μας, θυμίζει εκεί 70's ο ήχος. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, θα ξεκινήσει από εδώ την περιοδία του, θα κάνει τη μεγαλύτερη περιοδία που στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του, και θα ολοκληρωθεί φυσικά στην Μεγάλη Βρετανία με μια σειρά live. Τζακ Σαββορέτη θα παρουσιάσει φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ. Και αν δεν τον έχετε δει, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, κάνει πάρα πολύ καλά live. Και έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση πια με το ελληνικό κοινό, Τζακ Σαββορέτη, μετά από τόσα χρόνια. Και το ανταποδίδει αυτό και το κοινό.

10 παρα 10 εδώ στον κόσμο, σε 93,6 βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Μπερνάρ Λαβιγιέ. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν φύγει πολλοί καλλιτέχνες από την Βραζιλία και έχουν ηχογραφεί στη Γαλλία. Εξάλλου η Φλάβια Κοέλιο είναι και μια τραγουδίστρια που έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Βραζιλία και μένει στη Γαλλία ηχογραφεί. Μάλιστα όταν είχαμε βρεθεί στο Ηρώδιο και είχαμε δει το Ιμπραήμ Αλούφ, η οποία είχε ηχογραφεί σε ένα κομμάτι με τον Μαλούφ στο πρώτο τελευταίο του άλμπουμ. Είχαμε και τη χαρά μετά την πανδημία, εκεί μετά τον COVID, την περίοδο να δούμε τη Φλάβια Κοέλιο και να ανταλλάξουμε και μερικές κουβέντες. 10 παρα 10 λοιπόν εδώ στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Great Satchmo. Θα σας πει περισσότερα μετά η Ρουμπίνη, την οποία την έχω δίπλα μου, και θα σας πει πολλά περισσότερα για τον Great Satchmo, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη το 1901, πριν από 125 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Και ο άνθρωπος που έβαλε πάνω στο χάρτη όλη τη μουσική της jazz, την Dixieland, την blues και αυτό που ονομάστηκε traditional pop με τις μουσικές του, πέραν των συνεργασιών, έχω την αίσθηση ότι δύο είναι οι τρομπέτες αυτή τη στιγμή που είναι οι άκρως αναγνωρίσιμοι στον κόσμο. Η μία είναι του Louis Armstrong και η άλλη είναι του Ιμπραήμ Αλούφ. Αλλά όταν ακούς τον Louis Armstrong καταλαβαίνεις απόλυτα που βρίσκεσαι. Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: That is a fire.
1: Kiss on Fire, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6, στον καλοκαιρινό κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, να είστε όλοι καλά. Και το Χάρη Κουτουλογέννη φυσικά που ήταν στον Νίκο, και θα παραμείνει Χάρης Κουτουλογέννης εδώ με τη Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Σας αφήνω με ένα πολύ καλοκαιρινό acoustic version που είχαν ηχογραφήσει πριν από χρόνια, το 2019, στο Richest Man in Babylon. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Μία πρώτη ηχογράφηση το 1942. Live at the Hollywood Empire. See Jam Blues. Louis μαζί με Duke Ellington. Louis Daniel Armstrong, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1901. Ο γνωστός Σάτσμο, η Pops. Τώρα, αν υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα, αν ήταν καινοτόμος ερμηνευτής, αν είχε πλούσια μουσικά προσόντα, αυτό το οποίο σίγουρα είναι σίγουρο, είναι το ότι με το που ακούς τη φωνή του, ξέρεις ότι είναι ο Louis Armstrong. Δεν συμβαίνει με πάρα πολλούς μουσικούς αυτό, και ειδικά της jazz, και σίγουρα είναι ότι η jazz χωρίς τον Louis θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, γιατί δεν ήταν απλώς ένας ο οποίος έπαιξε και ηχογράφησε αληθινά και συναρπαστικά αυτή την μουσική από τη δεκαετία του 20, κάτι που δεν ισχύει για κάποιον άλλον της γενιάς του, και ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας και εκείνος που κατέστησε τη jazz μουσική του κόσμου έτσι από την αρχή, και όλου του κόσμου, δηλαδή από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Δεν παρακολούθησε την εξέλιξη της jazz μετά τον πόλεμο, τον ενδιαφέρε πιο πολύ να ηχογραφεί μουσική. Και η κριτική επίσης που μπορεί στόχο για να τον μειώσει κάποιες φορές, ο ίδιος έμεινε πάρα πολύ συγκεκριμένος στο στόχο του. Η μουσική της ταινίας Song of South. Όλα αυτά τα ωραία που τραγουδούσε, τα ζήπα ντι ντουντά. Και ακολουθεί και ένα μπι-μπι-μπι-μπι-μπι-μπου. Zippity doo da, zippity yay. My oh my, what a wonderful day.

0: That's actual.
1: Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείτε ότι μέχρι τότε, μέχρι που να εμφανιστεί ο Louis Armstrong, οι jazz ηχογραφήσεις γίνονταν από μπάντες και τα μέλη των οποίων δούλευαν μαζί, χωρίς καμιά ενεργή συμμετοχή του σολίστα. Στο νέο σχήμα θα υπήρχε ο πρώτος εξέχων και δίπλα του υπόλοιποι οργανοπαίκτες που δεν τον συνόδευαν, έχοντας βεβαίως διακριτούς ρόλους. Και κάπως έτσι ο Louis και η His Hot Five ήταν έτοιμοι. Ο Louis Armstrong στην κορνέτα, ο Lil Hardin στο πιάνο, ο Kid Orby στο τρομπόνι, ο Johnny Sensier στο μπάντζο και ο Johnny Dodge στο κλαρινέτο. Ηχογραφούν το 1926 στο Σικάγο το περίφημο HBGB's. Και αν μπορεί να μην ήταν το πρώτο σκάτ που ηχογραφήθηκε σε δίσκο, όμως ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Φανταστείτε, πουλήθηκαν από την δισκογραφική τότε 40.000 αντίτυπα. Διότι το να τραγουδάς πάνω στο ρυθμό χωρίς να προφέρεις ακριβώς λέξεις, αυτό είναι τεχνική στο σκάτ και ταλέντο.

Εδώ μουσική από την ταινία Σιντερέλα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και όπως καταλάβατε, βεβαίως μια εκπομπή αφιερωμένη στον σπουδαίο Louis Armstrong, κατά πολλούς ο βασιλιάς της jazz. Και αυτό που ακολουθεί σίγουρα ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Από το Louis. Το 1950.

ίδια χρονιά στην Αμερική γεννιέται συγκεκριμένα στο Σικάγο του Ιλινόης μια σπουδαία φωνή. Άρα μικρό κορίτσι με αυτή την τεράστια φωνή, την Euro. Και αυτό είναι το Hurt.

σπάνια περίπτωση Γάλλου να έχει εξαιρετική προφορά στα αγγλικά. Ο Τιουάγιο, Electric Spanish, παραγωγή από πίσω Αντρέα Κεσάντα, από Black Pumas. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, έχουν δουλέψει πολύ ωραία μαζί, με τίτλο Outsider.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk.

1936 η Ona Coconut Island και κυκλοφόρησε από την Decca Records του You Sweetheart Aloha. Ήταν ο Louis Armstrong μαζί με τους The Polynesians. Έχει να κάνουμε μια ωραία βόλτα στη Γαλλική Πολυνησία, στην Καραϊβική και γενικότερα στη μουσική καλύψω.

Λοιπόν, ένα από τα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ, Sunny Festival. Ένα φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί και ως πρώτη αποβιώσιμη διοργάνωση. Αυγούστου, Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, με ηγετική μορφή τον Jazzy B. Επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου στο Λόφο της Άννης. David Walters, Soul Tropical,

Bacau Rhythm and Steel Band σε ένα πολύ ωραίο instrumental. Και ο David Walters μας τραγουδάει για φως μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
1: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Dig man, there goes Mac the Knife.

Mac the Knife, The Ballad of Mac the Knife, η Die Moritate von Mackie Messer, αν το λέω καλά στα γερμανικά. Ένα τραγούδι βεβαίως του Kurt Weill, το οποίο έγινε γνωστό και έγινε και στάνταρτ βεβαίως από το Louis Armstrong το 1955. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 4 Αυγούστου, σαν σήμερα γεννιέται ο σπουδαίος Louis Armstrong, ο οποίος ηχογράφει σε αυτό το Mac the Knife και από τότε βεβαίως παίζεται σε Hit Parade και όχι μόνο. Χάρης Κουτουλογέννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ένα άλλο αγαπημένο του Louis Armstrong είναι αυτό για να χαμογελάς.

Η πολύ γνωστή μελωδία του Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ, Wave, Vute Contar στα Πορτουγκίζ. Ηχογραφήθηκε πρώτα ως instrumental. Σέρτζιο Μέντες, Μελάνι Χόλτ έχουν τραγουδήσει μαζί για το άλμπουμ Equinox το 67. Ένα τραγούδι το οποίο έχουν αποδώσει πάνω από 500 jazz καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και ο Φρανκ Σινάτρα. Και από αυτό το κύμα, The Peddler's Smile.

0: Ρίτσο.
1: Σύνθεση Μισελ Εμπγκάν, Je ne pourrais jamais vivre sans toi. Θυμόμαστε όλοι τις ομπρέλες του Κερβούργου. Αλλά εδώ στα αγγλικά, I will wait for you.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούτε Κόσμος.
1: Que se puede vacilar. Es que me enseña a comunicar.

Quantic μαζί με τον Οικόντιμους στο Miss Venus Tropical πίσω το 2007. Ακολουθούν οι Dynamics σε ένα dub cover στους White Stripes, αλλά και άλλο ένα cover έκπληξη αμέσως μετά από Tanky Matcher.

Λοιπόν, σε αυτό το μήνυ αφιέρωμα στο Louis Armstrong δεν θα έλειπαν βεβαίως και οι συνεργασίες του. Δύο άλμπουμ την Ella Fitzgerald για την Verve Records. Ellen Lewis Again. Μουσική διεύθυνση Oscar Peterson. Buddy Rich στα drums.

για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Άρης Κουντουλογιάννης φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Και σίγουρα όλοι έχετε σίγουρα τραγουδήσει το I See Trees of Green, Red Roses Too, and I Think to Myself, What a Wonderful World.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι ακριβώς. Άλεξ Νος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ένα λιλασίν από το Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

Ranch Mediterrane φτιάχνουν ο Leon Thal μαζί με την Flavia Coelho.

forms of intimate technology. As blushing heat, as the charm

went different.

Οίκος αντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, το 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κανάκη διαλέγει τις μουσικές. The Comet is coming.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: cosmosradio.gr www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ στην δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, τον οίκο μας, στους 93.6 δηλαδή. Και εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το ανκόηρε μίξ.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, Only Love είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιού.

Ο Αφροπίτ Αμπάσαντορ ή αλλιώς Ντέλος Οσίμι μαζί με τον παραγωγό Μεντλάρ συναντήθηκαν και ό,τι συνέβη είναι αυτό εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Κόσμος Radio.

0: ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος